θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips. Και το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με το αντιλιακό, το οποίο θέλει, θέλω να σας πω, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το ξέρατε, περίπου 20 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο, για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία. Δηλαδή να το βάλουμε, να πάμε στην παραλία και να το βάλουμε εκείνη την ώρα, να ξέρετε ότι θέλει και το χρόνο του για να απορροφηθεί κτλ. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Σίγουρα το καλύτερο είναι 20 λεπτά πριν βγούμε από το σπίτι να απλωθούμε, να αληφθούμε με το αντιλιακό, ανάλογα με τον τύπο δέρματός μας, και να είναι φυσικά ένα έγκυρο και αξιόπιστο αντιλιακό, όχι φτηναδούρες. Ξέρω ότι μπορεί να ζορίζεστε, αλλά για την προστασία του δέρματός σας θα πρέπει να δείχνετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

μου, Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί ένας μαθηματικός χώρισε. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Δεν έβρισε κοινό παρονομαστή με την κοπέλα του. Είναι δηλαδή τόσο απλό. Μην ρωτήσετε τι είναι ο κοινός παρονομαστής, θα παρεξηγηθούμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

20 ταινίες λοιπόν, 20 δημοφιλέστερες ταινίες στην ενότητα που σας προτείνω ταινίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και βρισκόμαστε στη θέση 19. Θα προτείνω λοιπόν σήμερα το Zodiac, ένα σκοτεινό καθυλωτικό θρίλερ του David Fincher, βασισμένο στην πραγματική υπόθεση του διαβόητου Zodiac Killer. Δεν είναι απλώς μια ταινία για ένα δολοφόνο, είναι μια αιμονική αναζήτηση της αλήθειας, με δημοσιογράφους και αστυνομικούς να χάνονται μέσα σε στοιχεία, θεωρίες και αδιέξοδα. Το Zodiac αποτελεί σίγουρα μία από τις κορυφαίες 20 ταινίες της τελευταίας 20ετίας.

Νάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Σας περιμένω και αύριο, φυσικά με απόλυτη συνέπεια, ίδια ώρα και ίδια συχνότητα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

0: πες μου τρυφέρα. Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
1: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
6: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
5: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Να, αυτό λέγαμε μέσα στο στούντιο τώρα που μπήκαμε, ότι η κατάσταση είναι κουρμουντού και αυτό το καλοκαίρι. Ναι, αυτό λέγαμε. Κουρμουντού είναι η κατάσταση, λέγαμε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι, για να μην πούμε τίποτε άλλο το οποίο δεν ακούγεται στον αέρα, λέμε κουρμουντού και εσείς το πιάσατε. Εντάξει.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εβιβαλή, ήρθαμε κοντά σας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τις επόμενες δύο ώρες να τις περάσουμε παρέα, συντροφιά. Κοσμά, ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Θα στο πω με ένα
0: τραγούδι. Με τρομάζεις έτσι που το λες.
1: Θα στο πω με ένα τραγούδι. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Χρόνια πολλά.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή δύο ώρες μαζί. Σήμερα Τρίτη 14 του μήνα. Καλοκαιριάτικο. Στη μέση ακριβώς του καλοκαιριού.
1: Αμέ.
0: Σου έλεγα. Έτσι, τώρα αυτό εδώ το καλοκαίρι, το διάστημα από τώρα μέχρι τέλος του Αυγούστου που θεωρώ ότι είναι έτσι, το πιο έντονο,
1: ναι,
0: έτσι, του καλοκαιριού. Για να δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να πάει καλά.
1: Ελπίζω να πάει μαγικά, έτσι, μοναδικά και ανεπανάληπτα.
0: Αν και όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, όχι στον αέρα, αλλά δεν στο στούντιο, ότι μέσα στον Αύγουστο γίνονται πολλά πράγματα. Συνήθως κοσμοϊστορικά. Μέχρι και το τείχος του Βερολίνου έπεσε καλοκαίρι, ας πούμε. Ή η Σοβιετική Ένωση τότε με τον Γκορμπατσόφ και όλα αυτά. Καλοκαίρι πάλι, έτσι Αύγουστο, ας πούμε, ήταν. Να σου πω, δηλαδή μεγάλα ιστορικά πράγματα έχουν γίνει καλοκαίρι.
1: Κατά παράδοση να γίνονται,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Εκεί πέρα που οι άλλοι πάνε διακοπές, το ακούνε να περιγράφεται στο ραδιόφωνο ή το βλέπουν στην τηλεόραση, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Μη σε αφήσουν ένα καλοκαίρι ήσυχο να πεις πήγα, γύρισα και ο κόσμος είναι τουλάχιστον δεν έχει χαλάσει προς το χειρότερο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Σήμερα Τρίτη, καλωσορίσατε.

0: Έχουμε κάτι εγχώριο, το οποίο και καλοκαιρινό, το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες. Δεν έγινε εδώ, έγινε στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια τεράστια δεξαμενή τρελών. Έτσι θα το έλεγες, τρελή πόλη,
1: τρελών,
0: με τρελούς ανθρώπους.
1: Τι σου φταίνει η τρελή, μια χαρά άνθρωποι.
0: Μια χαρά τρελή άνθρωποι είναι. Στην Αθήνα λοιπόν είχαμε ένα γάμο. Όχι επώνυμο, γάμο, κανονικό.
1: Απλό.
0: Τώρα παιδιά και ο γάμος ο απλός είναι είδηση. Έτσι, γιατί δεν παντρεύονται πλέον εύκολα οι άνθρωποι. Το πολύ πολύ να πάνε σε κάνα δημαρχείο να βάλουν μια τσίφρα, ας πούμε. Εδώ είχαμε γάμο, κανονικά. Η κουμπάρα 31 ετών.
1: Ναι.
0: Η οποία μπαίνει μέσα στην εκκλησία.
1: Για πες.
0: Μπαίνει μέσα στην εκκλησία και είναι μεθυσμένη.
1: Συγγνώμη,
0: αυτή που θα παντρέψει το ζευγάρι, λέμε τώρα. Ένα ζευγάρι γύρω σε 38 αυτή, 41 αυτός. Έτσι κάπου εκεί ήταν.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, βλέπουν την κουμπάρα, δαγκώνονται λίγο γιατί την βλέπουν μεθυσμένη. Τη λένε, μπορείς να το βγάλεις πέρα, να το μυστήριο λέει αυτή.
1: Και δεν καταλαβαίνει
0: εννοείται,
1: τι πρέπει να βγάλει.
0: Εννοείται κανονικά. Α. Λέει, ναι, καλά, ναι, okay. Καλά. Λέει, απλά ήρθα, λέει, κατευθείαν από γλέντι βραδινό, τι να σας κάνω. Λοιπόν, γλέντι βραδινό, ξέρεις. Ξεκινάει ο παπάς, 52 ετών ο παπάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ξεκινάει το μυστήριο, πάει να αγιάσει τα στέφανα.
1: Ναι.
0: Όπου πετάγεται η κουμπάρα.
1: Ναι.
0: Τον αρπάζει και του δίνει ένα φιλί στο στόμα, αψυχολόγητο του παπά. Έτσι και γέλια αυτή. Παγωμένος ο κόσμος, την πιάνουνε με το καλό. Έτσι την καθίζουνε κάτω, της δίνουνε καφεδάκι σκέτο, νεράκι, της λένε θα περάσει. Δεν είναι ok, ο παπάς αποσβολωμένος. Ευτυχώς υπήρχε και δεύτερος κουμπάρος. Υπήρχε δηλαδή εκτός από την κουμπάρα την κεντρική, υπήρχε και ο κουμπάρος, ας το πούμε έτσι. Έτσι, όχι ο άντρας, αυτή είναι απλά ένας δεύτερος κουμπάρος, ο οποίος συνεχίστηκε το μυστήριο με τον κουμπάρο. Ήταν γραφτό δηλαδή να μην τους παντρέψει αυτή.
1: Έχω απορίες. Mm-hmm. Έχεις δει φωτογραφία του παπά?
0: Όχι. Τον έχεις δει εσύ?
1: Όχι.
0: Αναρωτιέσαι μήπως είναι τόσο πολύ κούκλες που δεν κρατιέστε.
1: Μήπως
0: είναι Johnny Depp.
1: Μπήκε στον πειρασμό.
0: Παπάς Johnny Depp.
1: Όχι, κοίτα, άμα πάμε σε παπάδες θα σου πω Τζουντ Λό. Που υποδείχθηκε πάπα.
0: Okay.
1: Να το πάμε πιο αυτό.
0: Εντάξει, τώρα και εσύ το πήγες στο καθολικό. Εσύ τώρα. Μιλάμε τώρα παπά, Έλληνα, Αθήνα.
1: Γιατί δεν
0: ρασοφόρο,
1: έχουμε.
0: Ρασοφόρο.
1: Δεν έχουμε εγωιτευτικούς εκπροσώπους του τέλειου.
0: Έχουμε, αλλά είναι το ντύσιμο, είναι σε κρατάει λίγο. Καταλαβες. Ο Τζουντ Λό σε καθολικό παπά ήταν λίγο πιο. Σεξι. Δεν το λέω εγώ. Η Εύη το λέει, απλά δεν το βλέπετε. Από το ύφος της. Δεν το λέω εγώ. Η Εύη το λέει, απλά δεν το βλέπετε. Από το ύφος της.

0: Να, εδώ συζητούσαμε στο στούντιο τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις για αυτό το περιστατικό με τον παπά. Εμένα μου πήγε το μυαλό, ξέρεις, εκείνη τη σειρά που ήταν παλιά στον Αντένα, τι πρέπει,
1: το
0: τι
1: Σαλμά.
0: Δεν πρέπει.
1: Όχι, αυτό που λες εσύ είναι ψήφιρη καρδιά. Είναι ψήφιρη καρδιά. Έχεις μπλέξει.
0: Έχεις μπλέξει τις μουσικές.
1: Τις μουσικές. Ναι, ναι. Εγώ μιλώ με προσευχές.
0: Αυτό, ναι. Χατζηγιάννης. Λοιπόν,
1: και Ζαλιμάς ο παπάς.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα τρίτης, κυρίες και κύριοι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί έβιβαλοι με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Είναι 14 Ιουλίου.
1: Ιουλίου, βεβαίως. Και είναι
0: επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που στρέφουμε το βλέμμα μας προς τα πίσω και ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Σαν σήμερα λοιπόν, 14 Ιουλίου το 1789, πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1795 υιοθετείται η Μασαλιώτιδα και επίσημα ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Είχε γραφτεί το 1792 από τον Ρούζε Ντελίλ. 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου είχαν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο Πανουριά. Έπειτα από μια σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες είχαν καταφέρει να τρέψουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και να τους καταδιώξουν για 3 μέρες. 37 Έλληνες ήταν οι απώλειες στο ελληνικό στρατόπεδο, 2.000 Τούρκοι νεκροί. 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβνει τιμητικά στη λεωφόρο των Ελυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι επρόκειτο για δικαστική πλάνη. 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Είχε σκοτωθεί ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Ιουλίου.

0: καταγγείλω κάτι. Όση ώρα εγώ προσπαθούσα να παραμείνω σοβαρή και να κάνω την αναδρομή μου στο παρελθόν.
1: Έτσι πάντα η προσπάθεια μετράει, παιδί μου.
0: Ένας κύριος Κατραμάδος εδώ απέναντί μου είχε φορέσει για καπέλο το καπάκι από το ποτήρι της γρανίτας του. Έτσι, μια σοβαρή επαγγελματική αντιμετώπιση.
1: Έτσι. Δώσε.
0: Και μιλώντας για σοβαρές επαγγελματικές αντιμετωπίσεις, η Microsoft απέλυσε το 2% του εργατικού δυναμικού της λόγω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι, θα φτάσει και στο 50% φαντάζομαι. Ο Αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι η πρόθεση είναι να καταργηθούν συνολικά 4.800 θέσεις εργασίας.
1: Αυτοί που όλα τα ξέρουν, αυτοί που κάθονται από πάνω και σχεδιάζουν, έχουν σκεφτεί ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει κατανάλωση από τους ανθρώπους, οπότε θα υπάρχει και χρήμα.
0: Τι να σου πω. Πριν από την απόλυση αυτή είχε προηγηθεί μια προσφορά πακέτων αποχώρησης, αυτό που λένε ότι εθελούσε έξοδο, σε 9.000 εργαζόμενους, ενώ μία από τις θυγατρικές της είναι το LinkedIn και αναμένεται να καταργηθούν μερικές εκατοντάδες θέσεις και στη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Μια χαρά, τέλεια. Ευχάριστα νέα.
0: Ναι καλέ.
1: Έτσι.
0: Τριτιάτικο.
1: Τριτιάτικο, χαρούμενα εκεί που κάνεις διακοπές. Εκεί ψάξε να βρεις τι έχει πει ο Bill Gates ή κάποιος άλλος πολύ πλούσιος για τα επαγγέλματα τα οποία θα απομένουν μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρεις αν είσαι μέσα.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, Τριτιάτικο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media, έτσι, Facebook, TikTok και Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Γράφεις Κοσμάς και Τρεμάδος ή Ευβάλλη με λατινικούς χαρακτήρες και μας βρίσκεις. Να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο.
11: Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
12: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
13: Υδρόγειος 106,9.
14: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για Πενέλοπη Κρούζ. Μου αρέσει, έτσι είναι.
1: Είναι μία από τις αδυναμίες.
0: Είναι μία που θα έλεγες που θα ήθελες να γνωρίσεις από κοντά. Έτσι. Λοιπόν, η ίδια δήλωσε ότι στα τελευταία γενέθλιά της ο Μπόνο το YouTube, που είναι ένας καλός της φίλος, της έκανε δώρο ένα αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Με τη διαφορά ότι αυτή δεν οδηγεί, δεν έχει δίπλωμα.
1: Άρα της έκανε χορηγία και τον οδηγό, φαντάζομαι.
0: Όχι. Η ίδια από μόνη της τόσα χρόνια κινείται με αυτοκίνητο και με οδηγό.
1: Α.
0: Έτσι. Τα δήλωσε αυτά, τέλος πάντων, τις προηγούμενες μέρες και λέει, τώρα λέει που ο Μπόνο μου έκανε δώρο ένα αυτοκίνητο, σκέφτομαι να πάρω δίπλωμα αυτοκίνητο.
1: Επιτέλους,
0: μετά από τόσα χρόνια, βεβαίως, βεβαίως. Η Πενέλοπη Κρούζ, η οποία την έχετε συνηθίσει με λαχρινή, αλλά αν πάτε να δείτε την ταινία που προβάλλεται αυτό ο καιρό στους κινηματογράφους, κυρίως στους θερινούς, φαντάζομαι, η πρόσκληση, έτσι, είναι ξανθιά. Γιατί υποδίωται την σεξολόγο, η οποία είναι, έτσι, είναι λίγο Μπρουζ Λι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Ωραία ταινία. Έτσι, μια που μιλάμε για Πενέλοπη Κρούζ και ταινία πρόσκληση. Είναι πολύ ωραία ταινία. Να τη δείτε. Έτσι, με φετίχ. Πολλά ζευγάρια. Παραπάνω από, δηλαδή, ένα ζευγάρι μέσα στο σεξ. Έτσι. Ναι.
1: Τι κάνουν.
0: Συζητάνε. Να πάνε να τη δεις την ταινία. Δεν θα σου πω τίποτα. Να πάνε να τη δεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι, και η συζήτηση είναι αυτή. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι ένα πολύ μαζεμένο ζευγάρι και οι φίλοι τους δεν είναι καθόλου μαζεμένοι και είναι γείτονες και ακούνε διάφορους θορύβους και αποφασίζουν να τους καλέσουν για δείπνο. Εκεί μαθαίνουν ότι ο θόρυβος που ακούνε δεν είναι από το ζευγάρι, είναι από πολλά ζευγάρια δίπλα που μαζεύονται και κάνουν διάφορα. Έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα σας τα πω. Σας προτείνω όμως την ταινία τουλάχιστον.

0: Έχεις να προτείνεις καμία ταινία, τίποτα?
1: Όχι, εσύ? Ταινία όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Όχι, έχω καιρό να πάω σινεμά, νομίζω. Λοιπόν, δύο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις ανακοίνωσε η Αίγυπτος. Έφερε στο φως μία χαμένη πόλη της Βυζαντινής εποχής στην Δυτική Έρημο και ένα εκτεταμένο νεκροταφείο με αρχαίους τάφους κοντά στην Αλεξάνδρεια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ευρήματα θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα. Η πρώτη ανακάλυψη λοιπόν έγινε στην Όαση Ντάχλα, όπου ήρθε στο φως μια καλά διατηρημένη πόλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η πόλη διέθετε οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο, με βασιλική εκκλησία, με αμυντικούς πύργους, οχυρωμένα κτίρια, δημόσιες πλατείες. Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως φούρνους, κουζίνες, μηλόπετρες, χάλκινα και χρυσά νομίσματα της εποχής, αλλά και περίπου 200 όστρακα με επιγραφές που αφορούσαν εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και στοιχεία της καθημερινότητας. Από την άλλη πλευρά, στα 100 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας, όπου ανακαλύφθηκαν το νεκροταφείο, οι 18 νέοι τάφοι, ανέβασαν το συνολικό αριθμό των ταφικών μνημείων της περιοχής σε 48 και σε αυτούς βρέθηκαν αγγεία, λιχνάρια, πιάτα, βομή, ξέρεις, διάφορα, μία γρανιτένια σαρκοφάγος μήκους 2,5 μέτρων, καθώς και υπολείμματα αγάλματος σφίγγας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρουσιάζει η ανακάλυψη 4 χρυσών ελασμάτων τοποθετημένων στο στόμα νεκρών, οι χρυσές γλώσσες, όπως λέγονται. Αυτό το ταφικό ένθυμο συνδέεται με τις αρχές αντιλήψεις για τη μεταθάνατο ζωή και πιστευόταν ότι επέτρεπε στους νεκρούς να επικοινωνούν όταν βρίσκονται στον κάτω κόσμο.
0: Τέλεια, φανταστικά. Εγώ πάλι θα σου πω ότι βρέθηκε μία πινακίδα γραμμένη στα ελληνικά του 2ου αιώνα μετά Χριστού στην Ισπανία, όπου περιέγραφε αιγυπτιακή μαγεία. Επίκληση χθόνιων θεοτήτων, έτσι, τις οποίες επικλήσεις τις χρησιμοποιούσανε χθόνιων θεοτήτων, έτσι, τις οποίες επικλήσεις τις χρησιμοποιούσανε

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βάλω.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Καλοκαιρινή με τα σορτσάκια μας εδώ. Χαμός με τα μπαρτσάκια έξω. Κανονικότατα, ξέρεις.
1: Χαμός, χαμός.
0: Για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν σε μουσική διάλειμμα. Mm-hmm.
0: Σου έχω πει ότι έχει χαιρετισμού από τον Μιχάλη.
1: Μην καλή, το ξεχάσω τώρα. Ναι, μην το ξεχάσω και να.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: κίνηση.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Είναι 14 του μήνα, 14 Ιουλίου. Καλές διακοπές. Σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας να πούμε. Εμείς εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Εδώ αυτό. Τις περνάμε παρεούλα.
0: Όλο το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Κανονικότατα.
1: Καλέ. Mm-hmm. Χαλάει η παρέα επειδή είναι καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω. Αλλού χαλάει. Αλλού δεν ξέρω. Αλλού που σε είδα, που σε ξέρω, τελείωσαν καταρχήν τόσα προγράμματα τηλεοπτικά. Με κλάματα πολλά. Με...
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά εμείς δεν είμαστε τηλεόραση. Είμαστε πιο προσγειωμένες καταστάσεις.
0: Πιο απλοί. Πιο απλοί. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν γίνει σε αυτήν εδώ τη ζωή. Έτσι. Λοιπόν, και έχω κάτσει και έχω βρει. Να σας πω την αλήθεια, ναι. Πολύς γνωστούς άντρες, ειδικά για τους παλιότερους, έτσι, αλλά είναι ονόματα τα οποία και οι νεότεροι μπορεί να τα ψάξετε να τα βρείτε, όπως είναι ο Τζακ Νίκολσον. Mm-hmm. Έψαξε να βρω με πόσες γυναίκες έχει πάει ο καθένας. Έτσι, θεωρούνται τους άντρες που έχουν πάει με τις περισσότερες γυναίκες στον κόσμο, δηλαδή.
1: Ο Τζακ Νίκολσον.
0: Είναι μια λίστα, ναι, είναι μια λίστα, έτσι, που το νούμερο μεγαλώνει. Όπως τέλος πάντων διαβάζουμε εδώ, Τζακ Νίκολσον λοιπόν κατά δήλωση πάνω κάτω γύρω στις 2.000 γυναίκες, λέει. Έτσι, ο Μιτ Τζάγκερ πάλι γύρω στις 4.000, από δικές τους δηλώσεις αυτά βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια να πούμε ότι όλοι αυτοί οι διάσημοι έχουν και στο ιστορικό τους διάσημες γυναίκες οι οποίες έχουν πάει μαζί. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι αρκετές που έχουν παραδεχτεί ότι έχουν πάει μαζί τους. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, Τζιν Σίμονς είναι βασίστας στο Kiss. 4.500 γυναίκες.
1: Okay. Είναι το.
0: Αυτά τα νούμερα, ακόμα κυρίες και κύριοι, είναι συγκρατημένα. Ναι. Δηλαδή, ως παλιάρες δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτούς από εδώ και πέρα. Ως παλιάρες ήταν γύρω στις 4.500 από ό,τι θυμάμαι. Τώρα ξεφεύγουμε πλέον. Warren Beatty. Δεν ξέρω τι γίνεται, τις μετράνε, τις έχουν και σε ημερολόγιο κάποιοι. Ονόματα δεν λέω, αλλά ξέρω γύρω μου. Λοιπόν, εγώ Warren Beatty, 12.773. Δηλαδή, όπως λέει εδώ πέρα το ημερολόγιο, μια γυναίκα την ημέρα από τα 20 του που έκανε την πρώτη φορά μέχρι τα 55. Άναμπη, η Εύη. Λοιπόν, Warren, όχι, λάθος, συγγνώμη, White Chamberlain, μπασκεμπολίστας. Mm-hmm. Έχει δηλώσει πάνω από 20.000 γυναίκες. Marlon Brando έχει ερωτηθεί πολλές φορές, δεν έχει παραδεχτεί ποτέ τα νούμερα.
1: Κύριος.
0: Κανείς δεν ξέρει ακριβώς, αλλά από διάφορα τα οποία έχουν ελεγχθεί, είναι σίγουρα έχουν ελεγχθεί, είναι... Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Έχει τουλάχιστον 20-30 money-money γνωστές, δηλαδή διάσημες, οι οποίες είχαν παραδεχτεί ότι ήταν παντρεμένες και ότι κεράτωσαν το γάμο τους με τον Marlon Brando. Δηλαδή είχαν κάνει με τον Marlon Brando τουλάχιστον 20-30. Σου λέει.
1: Τι λες?
0: Δηλαδή, μόνο και μόνο από τις ιστορίες των δημοσιογράφων.
1: Πολύ γοητευτικός άντρας.
0: Ναι,
1: και άλλες εποχές,
0: ναι, βέβαια. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, ο Tom Jones. 250 γυναίκες το χρόνο. Γύρω στις 5.000 για τα 20 χρόνια περίπου. Έτσι. Και ο Leonardo DiCaprio που τον ξέρετε όλες, γιατί είναι και έτσι και πιο φρέσκο αίμα. Με τις τελευταίες μετρήσεις γύρω στις 15.000 γυναίκες μέχρι στιγμής. Πριν 10 χρόνια μόνος του είχε δηλώσει γύρω σε 7 με 8.000. Τώρα μετά από 10 χρόνια σου λέει. Αυτά κυρίες και κύριοι.
1: Ένα νούμερο σε ένα χαρτί, τίποτα άλλο.
0: Έτσι.

0: Έχει ησυχιστεί λίγο η Εύη εδώ στο στούντιο με αυτά τα νούμερα που είπα προηγουμένως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, είναι πολύ ξεφτυλά.
0: Δεν είναι ξεφτύλα αυτό. Γιατί είναι ξεφτύλα, τι εννοείς? Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γιατί είναι ξεφτύλα?
1: Ποιο ξεφτύλα είναι να τσακώνεσαι?
0: Ποιο ξεφτύλα είναι να τσακώνεσαι στους δρόμους?
1: Να το πλασάρεις και να λες, εγώ έχω πάει με 7.000, εγώ έχω πάει με 12. Εντάξει, κάτσε ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Τι να σου πω?
1: Και αντιστοίχως οι γυναίκες με τις οποίες έχεις πάει μπορεί να έχουν πάει με 20. Δηλαδή τι, ναι, είναι αυτό? Είναι κάποιο τροπαίο? Είναι κάποιος διαγωνισμός?
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω?
1: Δεν γι' αυτό με βλέπεις να διαολίζομαι. Γιατί δεν τα γουστάρω αυτά καθόλου.
0: Δεν λαμβάνω μέρος στους διαγωνισμούς αυτούς.
1: Χαίρομαι.
0: Κατάλαβες? Είναι μια ιδέα και μισή.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή κάθε μέρα και με διαφορετική που έλεγε ο άλλος. Τι είναι αυτό, δηλαδή υπάρχεις εσύ ως σαν τι, δηλαδή είσαι? Καταλαβες? Και να τέλος πάνω, για λέγε.
1: Εγώ ήθελα άλλο ειδήσεις. Θέμα να συζητήσουμε για μία μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα και διαπίστωσε ότι η υπερβολική χρήση του κινητού από τους γονείς επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των εφήβων. Οι γονείς αποσπώνται συχνά από τα κινητά τους τηλέφωνα και οι έφηβοι μπορεί να αισθάνονται ότι τους αγνοούν, ότι δεν τους ακούν ή ότι είναι λιγότερο συναισθηματικά συνδεδεμένοι με την οικογένειά τους. Παιδιά, το βασικό είναι να αρχίσουν να ξυπνάνε οι γονείς και να κοιτάξουν τα παιδιά τους.
0: Μέχρι να ξυπνήσουν οι γονείς, θα έχει καταστραφεί ο κόσμος, άστο, ξέχασε το. Δεν το
1: και
0: βλέπεις,
1: επίσης,
0: πώς είναι.
1: Επειδή τα παιδιά μιμούνται τους γονείς, εάν εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να μην είναι κολλημένα στην οθόνη ενός κινητού, πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα. Πρέπει αυτό που θα μιμηθούν, αυτό που θα τους δώσουμε να μιμηθούν, να είναι κάτι θετικό.
0: Κυρίες και κύριοι, τελείως τυχαία, είχα στο χέρι μου και κρατούσα αυτό που μόλις τώρα θα διαβάσω. Η ρουτίνα των περισσότερων. Ξυπνάω το πρωί στις 6 ώρα. Κοιτάζω μια οθόνη 6 ιτσών. Δουλεύω σε μια οθόνη 16 ιτσών. Χαλαρώνω σε μια οθόνη 56 ιτσών. Ξανακοιτάζω μια οθόνη 6 ιτσών και κοιμάμαι. Την άλλη μέρα επανάληψη του συγκεκριμένου.
1: Εξαιρετικό.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Α, ναι.
0: Έτσι είχαμε και πολλή φιλοσοφία στο τέλος σήμερα, τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, χρειάζεται.
0: Χρειάζεται και αυτό με στη ζέστη τώρα. Καταλαβαίνετε, σε πειράζει η θερμοκρασία, ο ήλιος.
1: Τα λόγια του έτσι, παπά.
0: Τα λόγια του παπά που μπορεί να τον φιλήσει μια κουμπάρα 31 ετών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και 15 βέβαια, που είναι αύριο, δηλαδή στη μέση του καλοκαιριού ακριβώς.
1: Ακριβώς, πιο έτσι. Ακριβώς δείχνει.
0: Εβιβαλή ήταν εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης, σε 22 ώρες δεν με ραντεβού εδώ.
1: Βεβαίως, μέχρι τότε πολλά φιλιά από εμάς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα μόνο 10,90.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
10: και 2810 34 10 19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
11: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σήμερα. Να είσαστε όλοι καλά. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία ήδη είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου. Η Ελένη Μπακάκη είναι στο μικρόφωνο και εσείς ακούτε το αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο Υδρόγειος 106,9. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, στο ημερολόγιο, Ακυλάς και Νικόδημος γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Και στα μαθήματα ιστορίας 1789, σαν σήμερα, πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι εθνική γιορτή στη Γαλλία. Λίγα χρόνια αργότερα, 1795, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. Και εδώ στην χώρα μας, τα 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, του Ιωάννη Παλαιοκρασά. Από τη 17 Νοέμβρη, στην πλατεία Συντάγματος, σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.

Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, Ηράκλειο και Λασίθη, σε κατηγορία 4 και οι δύο νομοί, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Να δούμε και τον καιρό, καλός θα είναι, ζέστη θα έχουμε όμως και βοριαδάκια, βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ στα ανατολικά τοπικά. Πιο ενισχυμένη στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου, στα νότια τμήματα του νησιού μας μέχρι και τους 34 βαθμούς.

έρευνες για να εντοπιστεί η μονάδα εκτροφής. Στη Μέση Ανατολή, κλιμάκωση χωρίς φρένο εκεί. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, νεκρός στο Ορμούς και ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν.

Μέχρι τη Θεσσαλονίκη και στην Ανακρίτρια, προκειμένου να απολογηθούν, οδηγούνται σήμερα κατά τις 12 το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μιλάμε για τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη συμπρωτεύουσα. Από αυτή την επίθεση που έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα.

Στην υπόθεση της Μαρφίν, δύο 42χρονοι οδηγούνται στον ανακριτή για να απολογηθούν σε σχέση με την εμπριστική επίθεση λοιπόν στην τράπεζα το Μάιο του 2010, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Οι 46χρονοι που σας έλεγα νωρίτερα και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, είχε βγάλει εισιτήριο, λένε πληροφορίες, η γυναίκα ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Εκεί έχει οδηγηθεί στο Βρετανικό Δικαστήριο, γιατί υπάρχει μια διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Κατηγορείται και εκείνη για συμμετοχή στον ίδιο εμπρισμό. Η ταυτοποίηση τώρα των τριών υπόπτων προέκυψε μετά από επανεξέταση φωτογραφία.

γραφικού υλικού και μαρτυρικών καταθέσεων, όπου οι αρχές εντόπισαν ομοιότητες σε ρουχισμό, σακίδια, σωματότυπα, με φωτογραφίες από παλαιότερες δικογραφίες, διαβάζω στα σχετικά ρεπορτάζ. Η εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 είχε προκαλέσει τον θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μία εγκύου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στο φλεγόμενο κτίριο της τράπεζας.

0: Είναι 9:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με δρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Δρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα δρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας δρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

μέχρι τη Λαμία. Εκεί να πούμε ότι στον εντοπισμό του προμηθευτή των κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή, έφτασαν οι αρχές, σύμφωνα με τα όσα δήλωνε νωρίτερα σε αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Στερεάς Ελλάδος, Ανδρέας Τοουλιάς, όπου να πούμε, λέει ο ίδιος ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος προμηθευτής αλλά και η μονάδα εκτροφής. Όλη αυτή τώρα η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες, γιατί μέχρι χθες Δευτέρα μεσημέρι στο νοσοκομείο της Λαμίας πήγαν 30 άνθρωποι με συμπτώματα σαλμονέλας.

0: Σύμφωνα τώρα με το lamiareport.gr, μέχρι το μεσημέρι της θεσινής μέρας, όπως σας έλεγα και πριν, πάρα πολλοί άνθρωποι πήγαν στα επίγοντα του νοσοκομείου, 30 οι ασθενείς, έντονα τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας με πυρετό, με διάρρεια, με εμετούς, και 12 μάλιστα από αυτούς έπρεπε να νοσηλευτούν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, δεν έφαγαν μαζί κάπου όλοι, αφού δεν γνωρίζονταν. Έτσι, εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα επίγοντα του νοσοκομείου, υπάρχουν και αρκετά τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλο αυτό με τη σαλμονέλα στη Λαμία, και εκεί οι οδηγίες είναι σαφείς. Αποφύγετε το κοτόπουλο, λέει, 2-3 μέρες.
1: Μοράζω να φορέσω το φεγγάρι στο λαιμό σου.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9.30, υδρόγειος 106,9 στα ραδιοφωνά σας με την αγαπημένη σας μουσική. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 11. www.1069.gr. Εδώ μέσα από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα και να μας στείλετε και τα μήνυματά σας στο info@1069.gr. Επιστρέφουμε να δούμε τι είπε σε σχετικές συνεντεύξεις η σύζυγος του 60χρονου Σέρβου. Είναι ο άνθρωπος που ο μισός βρέθηκε εκτός του παραθύρου μέσα σε καμπίνα αεροσκάφους που λέγαμε την περασμένη Παρασκευή. Να δούμε τα νεότερα.

Τις δραματικές λοιπόν στιγμές που έζησαν στα 20.000 πόδια σε αεροσκάφος της Ryanair περιγράφει η σύζυγος του Σέρβου, η οποία τον έσωσε όταν εκείνος βρέθηκε με το μισό του σώμα εκτός καμπίνας από το παράθυρο που έσπασε λοιπόν. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέρμιγκεν της Γερμανίας. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί, ακούστηκε ένας σοκοφαντικός θόρυβος όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στο παράθυρο, δίπλα στο οποίο καθόταν ο Λιούμπισα Ακάροβιτς από τη Σερβία.

Και ήταν λοιπόν αυτή η πρόσκρουση από τον κινητήρα, τμήμα του κινητήρα λοιπόν, που αποκολλήθηκε και προσέκρουσε το παράθυρο. Δεν έσπασε μόνο τελικά το παράθυρο, υπήρχε λόγος. Έγινε η απότομη αποσυμπίεση που είχε ως αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί προς το άνοιγμα. Τον ρούφηξε δηλαδή κυριολεκτικά, με το κεφάλι και τους ώμους να βγαίνουν έξω από την άτρακτο σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών.

Λέει λοιπόν η σύζυγος ότι για περίπου 5 λεπτά κρατούσε με όλες τις δυνάμεις τον σύζυγό της, μέχρι και που άλλοι επιβάτες έσπευσαν και εκείνοι να βοηθήσουν, τον τραβούσαν τον άνθρωπο να παραμείνει μέσα στην άτρακτο, μέσα στην καμπίνα, ενώ ήδη είχαν πέσει οι μάσκες οξυγόνου. Καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε μεγάλη αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος, γιατί υπάρχουν και μαρτυρίες. Κάποιοι άνθρωποι πίστευαν ότι κάτι άλλο είχε συμβεί και ότι ενδεχομένως να έπεφτε το αεροσκάφος. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι πραγματικά να μη σου τύχει. Ο τραυματίας πάντως νοσηλεύεται με εγκάβματα και τραύματα, ενώ το αεροσκάφος πραγματοποίησε την αναγκαστική του προσγείωση στη Θεσσαλονίκη περίπου μία ώρα μετά από αυτό το περιστατικό. Επέστρεψε, δεν συνέχισε το ταξίδι του. Τώρα η αεροπορική εταιρεία έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό, έχει μεριμνήσει για τη μεταφορά των υπολείπων επιβατών στο προορισμό με άλλο αεροσκάφος. Θα δούμε τώρα και τις αρχές ασφαλείας των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο εν πτήση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες ότι υποστηρίζει την έρευνα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, τον ΗΠΑ. Έχει αποστείλει ειδικούς για να εξετάσουν το αεροσκάφος αυτό της Boeing. Θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν και ομοιότητες, λέει, με προηγούμενες αστοχίες σε συγκεκριμένους κινητήρες, τους οποίους κατασκευάζει η CFM. Είναι μια κοινοπραξία της General Electric και της Safran. Να προσθέσουμε ότι το αεροσκάφος Boeing 737 εκτελούσε την πτήση για λογαριασμό της θυγατρικής της Ryanair, Malta Air.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Λοιπόν, 10 η ώρα και διαβάζω πως θα έχουμε έτσι σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες. Η ζέστη θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, μιλάμε για 18 και 19 Ιουλίου. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς, σύμφωνα με την μετεωρολόγο Όλγα Παπαυγούλη. Καλοκαίρι είναι, θα το δούμε και αυτό. Παράλληλα όμως επισημαίνει με την άνοδο της θερμοκρασίας δεν θα λείψουν από τον καιρό τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο. Η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή μέρα αυτής της περίοδου, ωστόσο τα τελευταία προγνωστικά λέει στοιχεία για τον καιρό δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, ευτυχώς.
1: Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Λοιπόν, σε πανελλαδική απεργία προχωρούν την Κυριακή εργαζόμενοι στο εμπόριο με την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου να καλεί σε μαζική συμμετοχή και συγκέντρωση στις 10 το πρωί στα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην επέκταση της κυριακάτικης εργασίας, ζητούν κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, αυξήσει τους μισθούς και βελτίωση των συνθήκων εργασίας.

Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα την πεποίθησή του ότι υπό την ηγεσία του ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή και μάλιστα με αξιοπρεπές ποσοστό, όπως είπε, εξέφρασε νωρίτερα σε συνέντευξή του σε αθηναϊκό μέσο ο Παύλος Πολάκης. Σχολιάζοντας τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στον ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος τόνισε ότι αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο στην παγκόσμια πολιτική ιστορία το γεγονός ότι η Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος αποφάσισε να στηρίξει ένα άλλο και συγκεκριμένα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

Τι άλλο είπε ο Παύλος Πολάκης στη συνέντευξή του? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές με συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο. Ο ίδιος σου είπε ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα τον Στέφανο Κασελάκη. Μάλιστα τον κατηγόρησε για υποβολή ψεύτικου πόθεν έσχες. Και φυσικά από τα πειρά του δεν ξέφυγε ούτε ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Με τον Παύλο Πολάκη λοιπόν να τον θεωρεί υπεύθυνο για την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα διαβάζετε στο www.1069.gr.

Σήμερα στη Γαλλία θα γίνει μία έτσι από τις πιο λαμπρές και εντυπωσιακές παρελάσεις. Η Γαλλία που γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της, την ημέρα της Βαστίλης. Ο Γάλλος πρόεδρος στην τελευταία παρέλαση της προεδρίας του θα ηγηθεί του στρατεύματος με την παρέλαση να διαρκεί 2 ώρες και με τη συμμετοχή 37 ηγετών από τη Συμμαχία των Προθήμων, ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Που γερνά

με τη Γαλλία. Συνεχίζουμε εκεί. Η στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στη λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων. Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα λαμβάνουν μέρος στην παρέλαση. Σύμφωνα με το Ελιζέ, η Γαλλία, θέλοντας να τιμήσει τα μέλη της συμμαχίας, έχει εντάξει στην παρέλαση και 500 στρατιωτικούς από τις χώρες που συμμετέχουν. Και αφού παρελάσουν, θα ακολουθήσει και ένα άγημα με 25 Ουκρανούς στρατιώτες.

Για την στρατορική αυτή παρέλαση, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, όλο αυτό έχει να κάνει με έναν ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί, λέει, την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της, την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της Ηπείρου και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούνται έτσι απρόβλεπτες. Να πούμε ότι την παρέλαση θα ανοίξει το επίσημο ακροβατικό αεροπορικό μήνο επιδείξεων ακριβία τη γαλλική πολεμική αεροπορία. Θα ακολουθήσουν δύο γαλλικά μοιράζ 2000 που θα έχουν Ουκρανούς συγκυβερνήτες εκπαιδευμένους στη Γαλλία. Θα συμμετάσχουν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και δύο ελληνικά Ραφάλ. Είναι η τελευταία παρέλαση, όπως σας έλεγα και πριν, ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε προσκαλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο για πρώτη φορά το 2017. Θέλει τώρα να δείξει την αύξηση της ισχύως των ενόπλων δυνάμεων υπό την προεδρία του, στη διάρκεια της οποίας ο αμυντικός προϋπολογισμός, λέει, θα έχει διπλασιαστεί. Να πούμε ότι χθες ο ουρανός του Παρισιού φωτίστηκε από ένα φαντασμαγορικό σόου βεγγαλικών για την σημερινή, λοιπόν, ημέρα της Βαστήλης.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Η Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
2: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810 315 990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Πάμε τώρα και στις παλιές αστυνομικές ταυτότητες. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 θα βρίσκονται σε χρήση λοιπόν αυτές οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες. Ωστόσο, όχι για όλες τις περιπτώσεις, καθώς θα ισχύουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η παράταση δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Τα ραντεβού είναι συνήθως περιορισμένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να μετακινηθούν σε άλλο νομό αν βρουν κάποιο ραντεβού προκειμένου να κάνουν τη νέα ταυτότητα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθούν να γίνονται δεκτές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτότητα σε κάθε συναλλαγή. Προϋπόθεση είναι το δελτίο να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου με τους λατινικούς χαρακτήρες.

Να πούμε ότι η παράταση για τις παλιές ταυτότητες καλύπτει τα δελτία ταυτότητας τελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η διαδικασία τώρα, πώς θα κλείσετε το ραντεβού, gov.gr. Είναι η ειδική πλατφόρμα, χρησιμοποιούμε τους κωδικούς TaxisNet, επιλέγουμε την αρχή έκδοσης με βάση τη μόνιμη προσωρινή κατοικία, διαλέγοντας ημέρα και ώρα, κλείνουμε το ραντεβού. Για την έκδοση να προσθέσουμε πως απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη. Η ψηφιακή φωτογραφία μπορεί να ληφθεί επιτόπου στην υπηρεσία ή σε επιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος θα πρέπει να ανεβάσει στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr την φωτογραφία. Στο κόστος τώρα απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ. Για τις πολίτικες οικογένειες το ποσό μειώνεται στα 5. Και επίσης απαραίτητο είναι και ένα ένσημο της ελληνικής αστυνομίας αξίας 50 λεπτών. Κατά την παραλαβή του νέου γράφου, η παράδοση της παλιάς ταυτότητας είναι απολύτως υποχρεωτική, να προσθέσουμε εδώ.

Λοιπόν, μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιείται εδώ στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στην Πλατεία Ελευθερίας, η καθιερωμένη έκθεση βιβλίου του Συλλόγου Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπολών του Νομού. Όπως κάθε χρόνο, μικροί και μεγάλοι μπορούν να έρθουν για τα αγαπημένα βιβλία. Να πούμε ότι η έκθεση είναι ανοιχτή, γιατί μπορεί να περνάτε το πρωί και να βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποια κίνηση, δεν υπάρχει κόσμος εδώ. Η έκθεση ανοίγει καθημερινά από τις 6 το απόγευμα και είναι ανοιχτή μέχρι και τις 11 το βράδυ. Και όπως έχουν ανακοινώσει και οι διοργανωτές, καθημερινά στην Πλατεία Ελευθερίας θα γίνονται και κληρώσεις βιβλίων.

Πάμε και σε κάτι σημαντικό, σε μια αιμοδοσία. Ο Σύλλογος Εργαστηριακών Γιατρών Κρήτης διοργανώνει αιμοδοσία λοιπόν για την κάλυψη αναγκών θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Σήμερα λοιπόν από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο. Η δράση πραγματοποιείται με τη συμβολή του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ΕΣΥ πρώτα και του Σωματείου Εθελοντών Προτέκτα Ηρακλείου. Όπως επισημαίνεται τώρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το αλκοόλ και η οδήγηση δεν συμβιβάζονται ποτέ. Σωστή ενημέρωση και η πρόληψη σώζουν τις ανθρώπινες ζωές. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την περιφέρεια Ακρίτης. 5.30 το απόγευμα σήμερα στην πλατεία Δασκαλογιάννη μέχρι και τις 8.30. Αν μπορείτε να δώσετε αίμα.

να δούμε και άλλη εκδήλωση. Απόψε, 8.30 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην πύλη Βιθλέμ, εδώ στην πόλη μας, πραγματοποιείται στην αυλία των Λούπια Μπάντ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Πρόκειται για ένα ακουστικό μουσικό ταξίδι με στοιχεία από jazz, punk, pop και soul, σε διασκευές πάνω σε διάστημα ξένα τραγούδια. Μία παράσταση όπου η παράδοση του αυτοσχεδιασμού συναντά την τεχνολογία και την εξέλιξη, καθώς καθένα από τα κομμάτια χτίζεται νότα προς νότα με την τεχνική live looping και τη χρήση εξελιγμένων οργάνων, έτσι, για κάτι διαφορετικό. Έχουμε και άλλη εκδήλωση, stand-up comedy. Μετά το επόμενο τραγούδι θα σας πω περισσότερα.

Και λίγο πριν τις 11 σας αποχαιρετάμε με μια άλλη πρόταση stand-up comedy απόψε εδώ στο Ηράκλειο, σύμφωνο επιβίωσης ο τίτλος. Θα την παράσταση αυτή παρουσιάζουν ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου στην πόλη μας 9:30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Ο καιρός είναι όχι ζεστός, είναι σούπερ ζεστός. Καύσωνες, ζέστες, ό,τι θέλετε γίνεται. Λογικό είναι, θα μου πεις, τον Ιούλιο είμαστε. Είμαστε στο δεύτερο δεκαήμερο, έτσι, και προχωράμε προς το τρίτο, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όπως και να έχει, εμείς για τις δύο επόμενες ώρες όμως θα περάσουμε καλά, θα ακούσουμε πολλή μουσική, θα σας διαβάσω και ειδήσεις, εννοείται, έχω μαζέψει ό,τι μπορώ. Δεν μας βοηθάει και η ειδησιογραφία, να ξέρετε, έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν και διαβάζουμε. Παρ' όλα αυτά έχω βρει αρκετά πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου λοιπόν μέσα από τα social media, Αθανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, και εκεί μπορείτε να μου στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Τι έχετε σκοπό να κάνετε, πού θα πάτε διακοπές, αν πήγατε, είστε τυχεροί που είστε ήδη διακοπές, μπράβο σας. Περιμένω νέα σας.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε για πολύ πολύ μουσική και θα επιστρέψω με μία ακόμα είδηση.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
8: Και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Έχει, αυτή η είδηση δεν θα την πω για καλή, δεν είναι καλή η είδηση αυτή. Είναι από τις ειδήσεις που συνήθως συμβαίνουν το καλοκαίρι. Έχουμε ξανακούσει πολλές φορές να βγαίνουν τέτοιες στη δημοσιότητα τέτοιες ειδήσεις. Η συγκεκριμένη είναι από πολύ πολύ πολύ γνωστό νησί, το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε φέτος από το CNN, αν δεν κάνω λάθος, ως το καλύτερο νησί για διακοπές. Και έχει να κάνει με κάποιους τουρίστες οι οποίοι πλήρωσαν σχεδόν 20 ευρώ για μια χωριάτικη σαλάτα. Τους χρέωσαν, λέει, επιπλέον και το λάδι. Απίστευτη η καταγγελία της τουρίστριας. Έτσι λοιπόν 20 ευρώ πλήρωσε μια γυναίκα που κάνει διακοπές σε πολύ πολύ γνωστό νησί μια χωριάτικη σαλάτα, καθώς η ταβέρνα χρέωσε έξτρα το λάδι που ζήτησε για τη σαλάτα της. Η γυναίκα ανέβασε το βίντεο με την εμπειρία της στο TikTok, στο λογαριασμό της. Σύμφωνα με την καταγγελία της, κάθισε μαζί με την παρέα της να φάνε σε μία από τις ταβέρνες του νησιού και μεταξύ άλλων παρήγγειλαν μία σαλάτα χωριάτικη, έτσι. Ωστόσο, η παρέα στη συνέχεια διαπίστωσε πως η σαλάτα δεν είχε λάδι και έτσι ζήτησε από τους σερβιτόρους να προσθέσουν λίγο ελαιόλαδο. Ο σερβιτόρος τότε έφερε ένα μικρό κλειστό μπουκαλάκι με λάδι. Με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η ταβέρνα τους είχε χρεώσει 2,5 ευρώ το μπουκαλάκι με το λάδι, ενώ σκέτη η σαλάτα χωρίς ελαιόλαδο κόστιζε 15 ευρώ, παρακαλώ. Να, τώρα, αυτά είναι πράγματα που κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δυσφήμιση στη χώρα. Υπάρχουν και τα social media, υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα που μια τέτοια είδηση γίνεται βούκινο σε χρόνο μηδέν και μας κάνει πάρα πάρα πολύ κακό στον τουρισμό.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψω για την δεύτερη μας ώρα. Πάντω ο Θανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 14. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σου φίλοι μου, καλή καλή μου φίλη. Γεια σας, 14 ο μήνας σήμερα. Έτσι προχωράει γοργά, σταθερά και με χαρακτήρα.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και σε εσάς τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Μα ούτε να φταρνιστούμε δεν μπορούμε, ρε παιδάκι.
1: Τι φταίω εγώ, τι φταίω εγώ?
0: Μα με κοιτάει μέσα στο στόμα, δηλαδή μου έκοψε το φτέρνισμα.
1: Άντε, τελείωνε, διάβαζε.
0: Τι να διαβάζω? Όχι, δεν θα διαβάζω. Άντε, θα πεις πού θα μας βρούνε.
1: Ωραία.
0: Που θέλεις
1: λοιπόν
0: αμέσως να λουφάρεις. Καλοκαιριάτικα,
1: έτσι,
0: με καύσωνα.
1: Λουφαδόρε, λουφαδόρε. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στην πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μερή με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό αυτό που είναι στο 7 στο πληκτρολόγιο.
0: Α, έχεις μάθει τον αριθμό.
1: Τι να κάνω, γιατί είμαι εσύ με τα κοκορό ψαράκι.
0: Οι 7 κατάρες του Φαραώ.
1: Καλά, είσαι και εσύ η μούμια. Δεν πειράζει. Πάμε για τα

0: Έλα μέρη και μου μια πάνε μαζί.
1: Χρόνια πολλά στον Νικόδημο και στον Ακύλα. Σαν σήμερα 14 Ιουλίου του 1223 ο Λουδοβίκος γίνεται βασιλιάς της Γαλλίας. 1789 Γαλλική Επανάσταση, κατάληψη της Βαστίλης. 1943 ξεκινά η μάχη του Μακρινόρους. Η αντιστασιακή οργάνωση ΕΔΕΣ επιτίθεται στο κονβόι της Ιταλικής Μοναρχίας Μπρενέρο και τμήματα της Γερμανικής Μοναρχίας Εντελβάης και κατά τη διάρκεια της συμμαχικής επιχείρησης Animals. Σαν σήμερα 14 Ιουλίου γεννήθηκε το 1602 Κορδινάλιος Μαζαρίνος. Το 1966 Μάθιου Φόξ, Αμερικάνος ηθοποιός και 1971 Τζόνι Στάιλς, Αμερικανός σχολιαστής αγώνων πάλης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Yes, yes.

Είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε

0: τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Πάρει ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
7: Κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρυφερά.
8: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
7: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: έχω μακριά. Εδώ είμαστε, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πριν που τελειώσαμε εκεί, είπα yes, yes, ξέρεις τι θυμήθηκα.
0: Ναι, yes,
1: να,
0: yes.
1: Ορίστε τώρα, θα το πω αν είναι και είναι χριστουγεννιάτικο.
0: Άντε, yes, yes.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο παιδικό βιβλίο.
0: Yes,
1: yes, yes, ο Κουραμπιές ή κάπως έτσι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι λοιπόν έχετε παιδάκια έτσι νηπιαγωγείου, πρώτη, δευτέρα, δημοτικού, πάρτε το για το καλοκαίρι. Είναι, αν και χριστουγεννιάτικο, γιατί μιλάει για Κουραμπιέ.
0: Ναι.
1: Και σου έρχεται έτσι μια φθινοπορεινή, όχι χειμωρινή. Ναι. Όχι, ζέστη σου έρχεται.
0: Ναι, ναι, σου έρχεται ένα καύσωνα. Ναι.
1: Είναι από τα πιο ωραία έτσι παιδικά βιβλία. Μάλλον από τα πιο ωραία. Ένα από τα πιο ωραία παιδικά βιβλία που έχω διαβάσει. Mm-hmm. Το οποίο έχει και πολύ ωραίο νόημα.
0: Πάρα πολύ
1: και για του μεγάλου.
0: Μπράβο. Σα το προτείνουμε λοιπόν.

0: Ζέστη.
1: Κοίτα, τώρα πρόσεξε. Πολύ καιρό, αν θυμάσαι, άντε τα πολιτικά, άντε κάτι καταστροφές, κάτι αυτό. Λέγαμε, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να βρούμε ειδήσεις να διαβάσουμε. Και τώρα με τον καύσωνα αρχίζουν και ανεβαίνουν οι ειδήσεις χρηστικές που έχουν να κάνουν με τη ζέστη, με τον καύσωνα ή με το καλοκαίρι, τέλος πάντων. Και έχω μία τέτοια να σου διαβάσω. Μία έρευνα, λέει, είναι ένα tip αυτό. Deep για deep. Ναι, λέει, γιατί πρέπει να αφήνουμε ένα κέρμα στην κατάψυξη πριν φύγουμε.
0: Α, κάτι θυμάμαι αυτό, το είχα ξαναδιαβάσει.
1: Λοιπόν, άκουσε το, λοιπόν, αν δεν το θυμάσαι, θα το ξαναθυμίσω. Λοιπόν, αν σκέφτεστε να φύγετε διακοπές και να αφήσετε φαγητό στο ψυγείο ή στην κατάψυξη, υπάρχει λοιπόν ένα κόλπο που πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε πριν την αναχώρηση. Πρόκειται για ένα πολύ απλό κόλπο. Παίρνεις ένα φλιτζάνι, το γεμίζεις μέχρι πάνω νερό, το βάζεις στην κατάψυξη. Παγώνει. Το βγάζεις από την κατάψυξη και βάζεις πάνω του ένα κέρμα. Να κάτσεις. Το ακουμπάς. Και το ξαναβάζεις λοιπόν στην κατάψυξη. Πας στις διακοπές σου. Κόπηκε το ρεύμα, δεν κόπηκε το ρεύμα, δεν θα το μάθεις ποτέ. Σε όταν ξαναγυρίσεις, αν είχε κοπεί πάρα πολλές ώρες το ρεύμα, δεν θα καταλάβεις γιατί τα πράγματα θα έχουν ξαναπαγώσει εντωμεταξύ. Έλα όμως που αν γίνει μια διακοπή ρεύματος, το κέρμα και λιώσει ο πάγος, το κέρμα δεν θα το βρούμε εκεί που το αφήσαμε, θα το βρούμε, αν όχι στον πάτο του φλιτζανιού, θα έχει κατέβει, θα έχει μπει μέσα στον πάγο πια. Έλειωσε, έκατσε πιο μέσα.
0: Οπότε
1: και έτσι. Καταλαβαίνουμε αν είχαμε πολύ ωραίες διακοπές, με αποτέλεσμα, αφού έλειωσε ο πάγος και το νόμισμα κατέβηκε εκεί, το ίδιο συνέβη με τα τρόφιμά μας, που σημαίνει ότι ξεπαγώσαν και ξαναπαγώσαν. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τα φας.
0: Είναι αλλά, ξέρεις πόσα έχουμε φάει τέτοια. Έχεις πάθει τίποτα.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Ξέρεις εσύ?
0: Όχι, δεν ξέρω, αλλά μια χαρά είμαι.
1: Πάμε τραγούδι.

0: εγώ να πω ένα άλλο κόλπο γυναικείο με την κατάψυξη.
1: Ναι, θέλετε να μπείτε όλες μέσα για να είστε τσίτα. Όχι.
0: Με το κραγιόν. Τα βάζεις μέσα και δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Στην κατάψυξη.
0: Ναι, απλά υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Και δεν φοβάσαι, μην βγάλεις κανένα μάτι. Στο ψυγείο ήξερα εγώ. Στην κατάψυξη θα γίνουν πέτρα.
0: Άλλες να είναι ψυγείο.
1: Στο ψυγείο, πουλάκι μου. Εσύ στην κατάψυξη θα βάζεις τα κραγιόν.
0: Λες γι' αυτό να μην ζουν μετά.
1: Γι' αυτό σε βλέπω τραυματισμένη εδώ γύρω-γύρω.
0: Γι' αυτό πήγα να σου πω ότι όταν ξεπαγώνουν, λιώνουν και καλά.
1: Ναι. Ούτε τα υπόθετα μέρη δεν τα βάζουμε στην κατάψυξη που θέλουν ψυγείο.

0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, θα σε πάω Κώστα Ρίκα.
0: Κώστα, έλα Ρίκα. Κώστα. Έλα.
1: Λοιπόν, εκεί μία κροκόδηλος έμεινε έγκυος.
0: Μία κροκόδηλος, ακούω.
1: Κροκόδηλος έμεινε έγκυος μόνη της και κατάφερε να γεννήσει ένα έμβριο, το οποίο είναι γενετικά ίδιο με τη μητέρα του κατά 99%.
0: Με τον γκρινό. Πώς έγινε αυτό?
1: Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε, αλλά και απογοητεύτηκε η γυναίκα. Δεν έβρισκε σύντροφο.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, θα το κάνω μόνη μου.
0: Α.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Μπορούμε να πάρουμε συνέντευξη κροκοδιλίνα.
0: Το κροκοδιλίνα. Και άμα δαγκάει.
1: Και άμα δαγκάει, δεν θα μας πει.
0: Θα πας εσύ, δεν κάνεις.
1: Όχι, θα πας εσύ, να δω τι θα κάνεις εσένα και μετά μπορεί να πάω κι εγώ.
0: Καλά, άντε, γεια.

0: τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Άκου να δεις.
1: Να ακούσουν εδώ.
0: Και θα ακούσεις και θα δεις. Θα σου δείξω μετά και τη φωτογραφία, δηλαδή, θέλω να πω. Είναι ο κύριος αυτός, λέγεται Jason.
1: Oh yes, Jason.
0: Είναι ένα παιδί θαύμα, ήταν ένα παιδί θαύμα. Κατάφερε να μιλήσει μόλις στα 11 του χρόνια. Άκουσες?
1: Στα 11.
0: Στα 11 του μίλησε.
1: Άργησε λίγο.
0: Και κατάφερε να διαβάσει και να γράψει στα 18 του.
1: Καλά είναι.
0: Ναι, πολύ καλά είναι. Έλα όμως που αυτή τη στιγμή πρόκειται, πρόσεξε με, στα 18 άρχισε να γράφει. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς είχε προβλήματα νοητικής στέρησης κτλ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ο νεότερος μαύρος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέμβριτζ. Στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι τα 37 του, κατάφερε να γίνει ο νεότερος καθηγητής Πανεπιστημίου.
1: Είδες τελικά. Είχε αντοχές.
0: Έχει δημοσιεύσει επίσης 3 βιβλία ακαδημαϊκού έργου που εστιάζουν κυρίως στη φυλή και την εκπαίδευση. Και το πιο σημαντικό, λέει, για εκείνον είναι ότι κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο λίρες κάνοντας φιλανθρωπικό έργο.
1: Τελικά ξέρεις ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα?
0: Ναι. Έχουμε τεράστιες δυνάμεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Τεράστιες.
1: Δεν θα το έπαιρνα τόσο λογικά. Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Α, okay. Είναι λίγο. Αυτό είναι λίγο. Φέρε ένα κατρούτσο κρασί να πιούμε τώρα. Έτσι όπως τώρα.

0: Έλα Μέρη, λίγο πριν κλείσουμε το τρίτο μέρος.
1: Λοιπόν, θα σου πω για ένα τροχαίο όπου προσπάθησε ένα αμάξι να μπει σε έναν ιδιαίτερα στενό και δρομάκι με παρκαρισμένα οχήματα από τη μία πλευρά, αλλά τελικά πνίγηκα.
0: Ναι, αλλά τελικά τι έγινε?
1: Δεν χωρούσε.
0: Το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο, φυσικά, αυτός ο άνθρωπος. Με αποτέλεσμα να καβαλήσει σταθεμένο γιοταχή και να κινητοποιηθεί στο σημείο. Δηλαδή σου λέει, δεν χωράω που δεν χωράω. Ας μην καβαλήσω και τον άλλον.
0: Τι έκανε, ολόκληρη μανούβρα δηλαδή και καβάλει στα μάτια?
1: Ναι, άμα δηλαδή, να σου δείξω φωτογραφία, κοίτα εδώ.
0: Ωρε.
1: Δηλαδή.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ψάξτε το να το βρείτε. Δηλαδή είναι αυτό που λέει. Πώς... Γιατί ο γείτονας να έχει κατσίκα.
0: Αυτή η φωνή του τέτοιου του. Μπράβο, Φέδων. Έλα, Φέδων. Από το TikTok. Όπα, όπα. Πώς τελειώνει.
1: Δεν θυμάμαι, δεν κατάλαβα.
0: Μπράβο, Φέδων. Μπράβο. Κάπως έτσι.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% Water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Τελευταίο ημιουρό Θάνος και ημέρη, ημέρη και ο Θάνος. Και άμα θέλετε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, θα μας αναζητήσετε ο Θάνος και ημέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό που ενίοτε βρίσκεται και στο 7, εκεί είναι.
1: Και πού αλλού.
0: Κατάλαβες, στο 7, εκεί. 7 ή πατάς control ή shift, δεν θυμάμαι, και το για να στο βγάλει. Αυτά, στείλτε μας ένα μήνυμα βρε παιδιά.
1: Πληροφορικάριος είσαι.
0: Ναι. Ωπα, μας την είπε η μέλλοντα.

0: Έλα, για πάμε.
1: Έλα, για πάμε να πάρουμε ένα τρετέν. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το Αφγανιστάν.
0: Το Τζατζικιστάν, ναι.
1: Είναι η πιο χαρτογραφημένη χώρα του κόσμου.
0: Όπα, τι εννοείς?
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Δεν ντρέπεσαι λίγο, Μέρη, με αυτές τις άχρηστες πληροφορίες. Ντροπή σου.

0: κουβέρσα.
1: Μάζευε.
0: Μάζευε και συνερώγες.
1: Τώρα φόρα το καπέλο, φόρα τα γυαλιά.
0: Ποιο καπέλο, με μαγιό?
1: Πάρε τον ανεμιστήρα. Με μαγιό ακούω.
0: Δεν μπορώ, παιδιά, εγώ τη ζέστη.
1: Να φωτογραφίσω και να βάλω ότι θα βγεις με μαγιό.
0: Δεν ξέρω καν ότι θέλεις. Τα δίνω όσο.
1: Τα μαγιό, τα μαγιά.
0: Τα μαγιά. Δεν μπορώ αυτή τη ζέστη.
1: Μάζεψε τις τσάντες εδώ τα...
0: Που έχω πετάξει,
1: ό,τι έχεις πετάξει εδώ. Και πάμε να φύγουμε.

Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 12 60.

0: πες μου τρυφέρα.
1: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
0: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
4: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Χαμός γίνεται σε όλα τα μέσα διαδικτυακά και όχι μόνο. Γνωστός τράπερ, διάσημο μοντέλο, επιχειρηματίας και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Σε βάρος του στιγματίστηκε δικογραφία για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Υπάρχει νόμος, αλήθεια τώρα? Υπάρχει νόμος για το τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει, τι παρουσιάζουν οι influencer, τι βγαίνει στα κανάλια του YouTube και αν αυτό έχει έδρα την Ελλάδα ή τη Σικελία ή τη Μάλτα ή την Κύπρο ή το... Υπάρχει κανένας νόμος πουθενά που να διασφαλίζει το τι βλέπουμε εμείς και τα παιδιά μας ή το τι παίζουν? Δεν παίζει όλος ο κόσμος τζόγο με VPN σε ξένες εταιρείες? Μην μας κοροϊδεύετε. Τώρα τα ανακαλύψατε αυτά το 2026. Ο λόγος για ένα γνωστό τράπερ, ένα γνωστό μοντέλο, παύλα επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμη. Όλοι γνωστοί είναι, αλλά τα ονόματά τους γιατί δεν μας τα λέτε. Έχουν περισσότερο από 1.720.000 ακολούθους. Φυσικά. Γιατί παίζουν φρουτάκια. Και γιατί τους ακολουθούν αυτοί που βλέπουν τα φρουτάκια και νομίζουν ότι αφού παίζουν αυτοί και πατάνε κάθε πάτημα 200 ευρώ και 300 ευρώ, γιατί τα έχω δει, έχω παρακολουθήσει τέτοια αυτά, ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ από το σπίτι σου. Για κάντο να δούμε και πάρε μας τηλέφωνο τέλος του μηνός να μας πεις πώς θα βγάλεις το μήνα.

Υπάρχει μια 92χρονη Ρουβίτσα που έκλειψε την παράσταση στην αυλία του Σάκη Ρουβακάλα. Εδώ είδαμε την Ντόρα Μπακογιάννη να εξομολογείται ότι είναι μια τρελή Ρουβίτσα. Η κυρία Κατερίνα πήγε κρυφά στη συναυλία και η τρυφερή στιγμή του τραγουδιστή έγινε viral στα social media. 92! Όταν ο Σάκης ήταν 24, που τώρα ο Σάκης είναι 52, πες. Αυτή ήταν εσύ 40, ήταν πάλι 60, όχι, ήταν μεγάλη. Δεν βγαίνει το έργο. Η εγγονή της μόνο. Ένα αυτόν με το τρομερό στιγμιότυπο από συναυλία του Σάκη Ρουβά κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ δεν το είδα πουθενά, μόνο στα site το είδα. 92χρονη θαυμάστρια. Μάλιστα. Μια χαρά.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χωρίς.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Και επειδή η ραδιοθεραπεία σέβεται τον εαυτό της αλλά και τους ακροατές της, πρέπει να έχουμε και πολύ πολύ σοβαρά θέματα. Γι' αυτό, για αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά θέματα, αν οδηγάτε αυτοκίνητό σας, σταματήστε κάπου δεξιά, γιατί δεν είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε τη σοβαρότητα του θέματος. Πρέπει όμως να το πούμε αν θέλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Αυτά είναι τα δύο ζώδια που βάζουν πάντα τον εαυτό τους πάνω από όλους. Είναι οι μεγαλύτεροι παρτάκηδες του ζωδιακού, είναι η ερώτηση. Για να δούμε τώρα αυτά τα σοβαρά θέματα. Λοιπόν, ποια μπορεί να είναι αυτά? Ο Λέοντας. Αν υπάρχει ένα ζώδιο που γεννήθηκε για να ξεχωρίζει, είναι ο Λέων. Του αρέσει να βρίσκεται στο επίκεντρο, να κερδίσει τον θαυμασμό και να νιώθει ότι οι προσπάθειές του αναγνωρίζονται. Το πρώτα εγώ το λέει πάντα ο Κριός. Ναι. Και αν και ο Λέων και ο Κριός θεωρούνται από τους πιο έντονους εκπροσώπους του εγώ, ο Σκορπιός πολλές φορές, αλλά και ο εγώκερος. Είναι άλλα δύο ζώδια που μπορούμε να πούμε ότι έχετε το νου σας, θα κάνετε τους υπηρέτες τους, μάλλον.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

Κάποτε τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν τραγούδια που δεν τα έβγαζε το AI, τα γράφαν άνθρωποι και απευθυνόταν και σε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή είχε μια έμπνευση, όχι τυχαία. Είχε μια καψούρα, ξέρω εγώ, την Μαρία, τον Πέτρο, τον Γιάννη, τον Κώστα, τη Χριστιανά. Και για αυτόν και για το ένα περιστατικό που του είχε συμβεί, για ένα περιστατικό που έζησε, έγραφε τον στίχο. Και φυσικά τώρα δεν θα μου πείτε ότι δεν έχουμε κοιμηθεί ποτέ για να δούμε ότι το είπε ο παπαγάλος, ποιος ήταν ο παπαγάλος που το είπε, τότε που γραφόταν τα ωραία τα τραγούδια. Όμως υπάρχει ιστορία για το ποιος ήταν τελικά ο Πέδαρος στο θηρητικό τραγούδι της Ρίτα Σακελαρίου. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Για ποιον το έγραψε, για ποιον το τραγούδισε η Ρίτα Σακελαρίου. Να μου γράψει ένα τραγούδι, είπε στον στιχουργό, το οποίο στιχουργός τραγουδιού είναι ο Γιώργος Παυριανός, και να το πούμε μαζί. Εγώ και αυτός ο Πέδαρος θα το κάνουμε μεγάλο σουξέ. Η φράση αυτή θεωρήθηκε από πλούς αφορμή για τη δημιουργία του τραγουδιού. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Έδωσα 10 καφετιά, μα τώρα πετάω στο Μέγαρο, δεν θέλω πια μονάχη μου να πάω. Και άμα θέλεις μουσική, πηγαίνω στο κρεβάτι, εγώ και ο Πέδαρος, εκεί ακούμε την Ενάτη. Τι λες! Στίχος ανατριχιαστικός. Λοιπόν, ο Πέδαρος ήταν ο Κώστας Ευρυπιώτης, παιδιά. Για τον Κώστα Ευρυπιώτη γράφτηκε το τραγούδι.

0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαρακάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Μαρακάκης Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
2: και 2810-3410-19.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Και τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια. Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου και είμαστε εδώ έτοιμοι για πολλή μουσική. Χαμογελάμε και πατάμε το play, παιδιά, να ακούσουμε επιτυχίες. Σχεδόν όλοι έχουν βγάλει τα καινούργια τους τραγούδια. Είμαστε στα μέσα του Ιουλίου και πάμε να ακούσουμε πολλά πολλά τραγούδια. Like στη μουσική, ξεκινάμε.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Πάντα πίστευα, λέει, ότι η ελληνική μουσική μπορεί να πιάσει κορυφές παγκοσμίως. Ναι, παιδιά, γιατί το άλμπουμ Καμπάνες είναι στα πρώτα, στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Συγκινούμε, λέει, που η μουσική μας αγαπιέται από πάρα πολλούς πολιτισμούς.

Η Νατάσα Παζαΐτη τριγυρνά στη Μύκονο μαζί με το γιο της Αλέξανδρο. Διακοπές, παιδιά, στη Μύκονο, μαμά και γιος.

0: είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.

0: Πες μου τρυφερά.
1: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
0: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κώστας Μαζωνάκη σε συνέντευξη, παιδιά, είπε, μίλησε για το δρομοκαίτιο, είπε ότι ήταν ο αγαπημένος εκεί πέρα, ότι εμπιστεύτηκε την οικογένειά του και την πάτησε κάπως έτσι, και ότι ήταν, είχε τρόμο, ήταν συνέχεια σε τρόμο, αλλά ο κόσμος τον προστάτευσε.

Κατακραυγή, παιδιά, για τη συναυλία του Kanye West για τα 4 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε ο Ράμα. Οι πολίτες ζήτησαν να κυρωθεί. Βέβαια, η συναυλία έγινε, παιδιά, και μάλιστα είχε 60.000 κόσμο. Και από ό,τι είδαμε, πήγαν πάρα πολλοί Έλληνες, πάρα πολλοί. Αλλά όλοι γκρινιάξανε, έτσι, είχαν γκρίνια, γιατί δεν υπήρχε καμία τάξη. Δεν υπήρχε είσοδος, δεν ξέραν που ήταν η είσοδος. Είδαμε πάρα πολλά βιντεάκια στο TikTok. Ένας πανικός.

οποία έρχεται στην τηλεόραση με το ζεύγος, παιδιά. Άλλοι λένε ότι είναι μαζί, φήμες λένε ότι είναι μαζί, δεν το έχουν επιβεβαιώσει και οι δύο, εκτός και αν το επιβεβαιώσανε και δεν το πήραμε εμείς γραμμή, παιδιά. Λοιπόν, στείνεται το νέο στούντιο 4 με τους Καραβάτου Φερεντίνο.

τραγουδάει κι αυτός.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.

Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν φτάνει που είχαμε τις μοβ μέδουσες, δεν φτάνει που έχουμε τους λαγοκέφαλους. Εμφανίστηκε και το σπάνιο χταπόδι τρεμόκταπους, ναι, έτσι λέγεται. Εμφανίστηκε στα ρηχά της Εύβοιας. Κόκκινο και αυτό, παιδιά, το νου σας, έτσι. Άντε να δούμε τι άλλο θα δούμε στις ελληνικές θάλασσες.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες. Ζώδια το καλοκαίρι, παιδιά. Ζώδια και αγάπη. Όταν αγαπάς, όλα αποκτούν καινούριο νόημα. Λένε ο Ταύρος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιός και Ιχθύς.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τα ζώδια είναι εκτιτικά και υπερπροστατευτικά. Με την οικογένειά τους είναι ο καρκίνος, εγώ καιρός, παρθένος, σταύρος. Με τους φίλους τους είναι δίδυμος, τοξότης, ζυγός, υδροχός. Και με τη σχέση τους σκορπιός, ιχθύς, κριός, λέων.

0: ανάστη σου.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικό. Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς.

φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη μουσική. Καλό υπόλοιπο τρίτης και μαζί θα τα πούμε αύριο. Από μένα γεια σας, να μου προσέχετε.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
5: Και 2810-34-1019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Να σας καλωσορίσω σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Θέλω καλώς τους, είστε στο Flight Mode. Αυτή την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου. Και όλες τις επιτυχίες, μεγάλες και μικρές, να είναι εδώ στην παρέα μας. Όλα θα τα μοιραστώ μαζί σας και σήμερα Τρίτη, όπου θα πάμε παρέα με top μουσικές. Μια καυτή Τρίτη, παιδιά, σύμφωνα με τις θερμοκρασίες. Αλλά και μουσικά είναι πάρα πολύ καυτή αυτή η Τρίτη, συνεχίζοντας με το επόμενο κομμάτι.

Ελπίζω να σας πετυχαίνει η εκπομπή έτσι κάπου δροσερά και σκιερά. Μιλάμε για την καρδούλα του Ιούλη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και αρκετές ζέστες. Αν όχι τώρα, τότε πότε θα μου πείτε. Και χαμός γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Άκουσα μάλιστα κάπου ότι αυτό λέει το καλοκαίρι ήταν το πιο θερμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη με τρελές θερμοκρασίες. Και εύχομαι τουλάχιστον έτσι τώρα που απολαμβάνετε αυτήν εδώ την εκπομπή, να την απολαμβάνετε κάτω από κάποιο κλιματικό. Να είναι καλή τεχνολογία. Μάλιστα, εντάξει, νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε λίγο τη σκιά και την δροσιά, παιδιά, ντάλα καλοκαίρι τώρα. Αν και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε πιάσει και τις παραλίες έτσι, για έξτρα δροσιά. Ελπίζω τουλάχιστον να έχετε σκιά εκεί που είστε. Μην ξεχνάτε το αντιλιακό σας, πολύ σημαντικό, και το νερό σας, παιδιά. Το λέω όλο το καλοκαίρι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Εγώ πάλι δεν θα ξεχάσω με τίποτα τις μουσικές επιτυχίες που σας κάνουν παρέα αυτή τη στιγμή.

ανυπομονώ για το Σαββατοκύριακο. Νομίζω με ξέρετε, ειδικά έτσι τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τρελαίνομαι. Λοιπόν, αφήνω την πολύ τη ζέστη να φύγει, για το δικό μου πρόγραμμα. Είναι ότι αφήνω την πολύ ζέστη έτσι να φύγει, οπότε δεν βγαίνω στις παραλίες και τα λοιπά το μεσημέρι. Είμαι περισσότερο το απογευματινού μπάνιου, λίγο ξέρεις. Να το απολαύσουμε, ρε παιδί μου, με την ησυχία μας, χωρίς να είμαστε συνέχεια. Α, με βλέπει ο ήλιος. Α, καίγομαι. Α, πού είναι η σκιά. Να, ζέστη κλπ. Είμαι team απογευματινό μπανάκι. Και παιδιά, να προσέχετε. Εγώ αυτό θα πω. Έτσι τώρα που ο ήλιος είναι στα πιο καυτά του, τα αντιλιακά σας, τα νεράκια σας, τη δροσιά, όσο γίνεται. Βέβαια, μέχρι το Σαββατοκύριακο έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας, όσο να πεις. Θα μας ξεκουράσουν και θα μας δροσίσουν πάντως οι μουσικάρες μας. Το μόνο σίγουρο. Ελπίζω εσείς εκεί έξω που δεν τα είπαμε για τις προηγούμενες μέρες να πήγατε κάπου να ξεσκάσετε έτσι στο να ξεκουραστήκατε. Περιμένω τα μηνύματά σας. Όσο πόσο ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heart Made και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heart Made 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €.

0: 2-10-28-24-50.
1: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
0: Γρήγορα,
1: εύκολα,
0: ανθρώπινα.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
4: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
5: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
6: Flight mode.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Δεύτερο μισοράκι για το Flight Mode. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες τα λέμε εδώ, πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας. Να έρχονται το ένα μετά το άλλο, μιλώντας για αυτά τα ταξίδια. Ετοιμάζω εδώ τη μουσική αναδρομή μας. Για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγούδι που θα σας φέρω σε λιγάκι. Προς το παρόν παίζει δυνατά.

ωραία να κάνουμε ταξιδάκι στον χρόνο, γιατί έχω βρει μια επιτυχία η οποία μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και μας θυμίζει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε με το μουσικό μας αεροσκάφο σε εκείνο ακριβώς το σημείο που το βάλαμε να παίξει στην επανάληψη αυτό το κομμάτι. Στο σημείο εκείνο που το σιγοτραγουδήσαμε, μπορεί και να το χορέψαμε. Με έναν τρόπο πάντως, ό,τι και να κάναμε, το ευχαριστηθήκαμε. Πολύ, πολύ αγαπημένη μουσική αναδρομή αμέσως τώρα στους δέκτες σας. Flight mode, flashback.

Έχω ανοίξει να διαβάσω το μήνυμα σας στο Instagram και θέλω να δώσω πάρα πολλά φιλιά στον Νίκο και τον Χρήστο. Ένα παρεάκι που έχει στείλει το μήνυμά του εδώ και ζητάτε να παίξει κομμάτι που μου λέτε έτσι δυνατά ότι είναι το τραγούδι, λέει, του Σαββατοκύριακου αυτό και το απολαμβάνατε με τον καύσωνα και τέρμα το κλιματιστικό. Αυτά είναι τα παρέιστικά. Πολύ μου αρέσουν. Δεν χαλάμε χατήρι. Άλλωστε και η επιτυχία την οποία έχετε επιλέξει μας αρέσει πάρα πολύ και θα το βάλουμε στο τέρμα να το ακούσουμε, να το χαρούμε όλοι.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Στέλνω εδώ το μήνυμά σας. Το μήνυμά σας, ορίστε, χάμε και τα λόγια μου, παιδιά. Αυτά είναι. Λίγο η ζέστη, λίγο η χαρά εδώ με τα κομμάτια που ακούγονται. Λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας μέσα από το Instagram, όπου κάνετε το εξής. Αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ, που κατευθείαν μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Στο Instagram, λοιπόν, θα με βρείτε ως Λίνα Πέτριανού και περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε έτσι σε τι φάση βρίσκεστε τώρα που απολαμβάνετε την εκπομπή μας. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής αυτής που σας ταξιδεύει στις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα, έτσι εδώ με το νοερό μας αεροπλάνο, το Flight Mode, και εγώ είμαι αυτή που θα πατήσω το play τώρα και σας έχω. Κρατηθείτε, παιδιά, κρατηθείτε.

ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας, που για έκπληξή μας, όλος παραδόξος, είναι το ίδιο κομμάτι με την προηγούμενη εβδομάδα, καθότι η βασίλισσα της ελληνικής pop, η Έλενα Παπαρίζου, δεν κατεβαίνει εύκολα, παιδιά, από την θέση νούμερο 1. Πρόκειται για το κομμάτι με τίτλο «Αλήθεια τώρα», ας το απολαύσουμε. Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Πολλά τα χαιρετίσματα στην Έννα και τη Στεφανία που έχουν στείλει εδώ η Καθημερινή των Μηνυμάτων και ζητάτε τώρα εδώ κάτι κομμάτια που πραγματικά θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη. Το μόνο σίγουρο ήταν που ήταν ανεβασμένοι, δεν βλέπω να δροσιζόμαστε. Ακολουθήστε με στο Instagram, Λίνα Πετριανού, για οτιδήποτε θέλετε να μου στείλετε, τα λέμε.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Στέλνω εδώ το μήνυμά σας. Το μήνυμά σας, ορίστε, χάμε και τα λόγια μου, παιδιά. Αυτά είναι. Λίγο ζέστη, λίγο χαρά εδώ με τα κομμάτια που ακούγονται. Λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας μέσα από το Instagram, που κάνετε το εξής. Αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ, που κατευθείαν μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Στο Instagram, λοιπόν, θα με βρείτε ως Λίνα Πετριανού και περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε έτσι σε τι φάση βρίσκεστε τώρα που απολαμβάνετε την εκπομπή μας. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής αυτής που σας ταξιδεύει στις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα, έτσι, εδώ με το νοερό μας αεροπλάνο, το Flight Mode. Και εγώ είμαι αυτή που θα πατήσω το play τώρα και σας έχω. Κρατηθείτε, παιδιά, κρατηθείτε.

0: Είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Το άρωμα του σε ξυπνά.

γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό.

Τελευταίο μισάωρο, flight mode. Σήμερα με τα θερμόμετρα αυτές τις μέρες να έχουν πάρει φωτιά, με θερμοκρασίες που πραγματικά επιμένουν σε όλη τη χώρα, κυριολεκτικά η καρδιά του καλοκαιριού με αυτό το κύμα καύσωνα. Είμαστε εδώ να τα λέμε πολύ ωραία και να τα ακούμε ακόμα καλύτερα. Είμαι η Ελίνα Πετρίνου και θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμα πίσω από το μικρόφωνο. Να στείλω και πάρα πολλά χαιρετίσματα σε εσάς που έχετε στείλει το μήνυμά σας και έχω απαντήσει και στα περισσότερα. Οι επιτυχίες παίζουν μία μετά την άλλη. Σας έχω ετοιμάσει μουσικάρες. Πάμε να τα απολαύσουμε.

άλλο ένα ραδιοφωνικό δύο γεμάτο με flight mode έχει φτάσει στο τέλος του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου για δύο ολόκληρες ώρες και τα είπαμε εδώ τριτιάτικα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να μην άφησα κάποιον παραπονεμένο και να μεταδώσαμε όλα τα μουσικά κομμάτια που ζητήσατε εγκαίρως μέσα από τα μηνύματά σας. Να τα περάσετε σούπερ στο υπόλοιπο της μέρας, να το χαρείτε. Προσοχή στις ζέστες και το νου σας στις παραλίες και τον ήλιο. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σας και ό,τι κάνετε να το κάνετε με όρεξη στα ύψη. Σας περιμένω στο Instagram. Λίνα Πατριανού θα με βρείτε με πάρα πολλά story και post που αφορούν έτσι το ελληνικό μας καλοκαίρι και όλες τις ώρες και οι περιπέτειες που θα βρείτε. Αλλά μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο TikTok και YouTube. Νόνα Λίνα Stories. Για πολλές ιστορίες. Σας περιμένω όλους εκεί. Καλή συνέχεια, παιδιά.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 315 990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Είμαστε λίγο Μπουρμπουλήθρες Summer Edition.
0: Ποια η διαφορά του πώς είμαστε με το πώς είμαστε?
2: Γενικά είστε Summer Edition.
1: Είμαστε, είπα, δεν είπα είμαστε.
0: Εντάξει, αν σκεφτείς ο Στάθης με σαγιονάρα, εσύ με σορτσάκι, εγώ με πουκάμισο παντελόν.
1: Εσύ πουκάμισο και τζιν, πού πας?
2: Εγώ είναι κλειζέ.
0: Εσύ είναι κλειζέ. Όπως κάθε μέρα κοντά σας και σήμερα, Μέλα Λιμιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, το Όλης Αγγελακόπουλος και στις μουσικάρες, wow, ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο. Γι' αυτό και ο Βασίλης θα κάνει τα μαγικά του τώρα και επιστρέφουμε.
1: Βάλε μουσικάρες.
0: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Είμαστε πάλι εδώ κοντά σας, στην παρέα σας. Και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, πολλές επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές. Έχεις την αγάπη μου, χρόνια πολλά στον οικόδημο. Αυτός γιορτάζει σήμερα και ο Ακύλας.
1: Ακύλας, μάλιστα. Ακύλας. Εντάξει, γεννήσεις.
0: Λιτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολλές γεννήσεις.
1: Πώς?
0: Δεν έχει πολλές γεννήσεις, είναι πολύ.
1: Δεν έχει πολλές γεννήσεις, εντάξει.
2: Σαν σήμερα δεν γεννήθηκε κανένας άνθρωπος.
1: Εντάξει, να πω. 1977 η πριγκίπισσα Βικτόρια της Σουηδίας. Που είναι το πιο πρόσφατο, έτσι. Δηλαδή από το 1977 και μετά. Δεν μου έχει τίποτα, δεν ξέρω εσένα, Μέλανη.
0: Όχι, έχω το 1602 το καρδινάλιο Μαζαρίνο.
2: Είναι μια πολύ ωραία ιδέα να περάσουμε αυτή την ενότητα.
0: Okay.
1: Όπως δείτε, δεν την κάναμε skip την ενότητα.
0: Πάμε απλά να ακούσουμε μουσικά.
2: Δεν την κάναμε skip και καθώς με κοιτούσε τα κινητά και αν σήμερα, σήμερα δεν έχει κανένα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ κοντά σας. Και αν θέλετε να μπείτε κι εσείς στην παρέα μας, πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μας τα μηνύματά σας με πολύ αγάπη.

0: γέμιση.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία που μας ταξιδεύει στα παιδικά μας χρόνια, γιατί θέλω να σας πω για το ποιος σκέφτηκε πρώτη φορά την τσιχλόφουσκα.
1: Οχ!
0: Oh yes!
2: Σοκ!
1: Εγώ θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο.
0: Θα σου πω. Το 1928, σε μια εταιρεία που έφτιαχνε ήδη τσίχλες, την Fleer Chewing Gum στη Φιλαδέλφια, εργαζόταν ο συλλογιστής ο Walter Dimer, αν το λέω σωστά. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ήταν λογιστής, από μικρός είχε ένα πάθος με τις εφευρέσεις. Οπότε κάποια μέρα έκατσε στο εργοστάσιο και άρχισε να πειραματίζεται με τα διάφορα υλικά που είχε εκεί μέσα και έφτιαξε μια τσίχλα πιο ελαστική από αυτή που είχανε. Mm-hmm. Και ο λόγος του ήταν ροζ είναι γιατί τα υλικά που χρησιμοποίησε ήταν ροζ.
1: Ναι.
0: Κατέληξε λοιπόν στο να φτιάξει αυτή την καταπληκτική εφεύρεση για την εποχή, την τσιχλόφουσκα.
1: Πόσο καιρό έχουμε να πάρουμε τσιχλόφουσκα?
0: Αυτό είδες και εγώ. Όταν διάβασα αυτή την ιστορία και εγώ.
1: Δεν είδες να μας είσαι να κάνεις μια φούσκα.
0: Ναι. Αυτές τις γνωστές που τρώγαμε.
1: Που ήταν τεράστιες και κόλλαγε μετά και στη μούρη.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν είχαμε γένεια γιατί τώρα θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, η τσιχλόφουσκα αυτή με το που βγήκε στην αγορά έγινε best seller. Το περίεργο είναι ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο που ήταν και ο εκφευρέτης της τσιχλόφουσκας, δεν ζήτησε καθόλου τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή δεν ζήτησε ούτε δικαιώματα, ούτε
2: αλήθεια,
0: κάποιο μπόνους, ούτε τίποτα.
2: Αυτά
0: τίποτα,
2: καλό είναι να μην γίνονται.
1: Ποιος ξέρει τι έκλεβε από τα λογιστικά.
0: Προφανώς. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε να εισπράξει κάποιο ποσό για αυτή την εφεύρεση, η εταιρεία τον έχρισε αντιπρόεδρο μέχρι και το θάνατό του. Αναγνωρίζοντας την προσφορά του προς αυτούς. Ναι.
2: Ποια προσφορά, το φω αυτό το ανακάλυψα. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχε εταιρεία.
0: Αυτό σου λέει, παιδί μου.
1: Όχι,
0: αφού δεν θέλεις...
1: υπήρχε η εταιρεία. Απλά φτιάχνανε τσίχλες που ήταν, δεν ήταν τόσο ελαστικές και δεν κάνανε φούσκες.
2: Ναι, αλλά αυτό τις έκανε.
0: Ναι, απλά σου λέει ότι αφού δεν δέχτηκε χρήματα για όλο αυτό, η εταιρεία του το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ήταν να το χρήσει αντιπρόεδρο.
2: Ναι,
1: με τον ανάλογο μισθό.
0: Αντιπρόεδρο προφανώς και από μισθολογιστή θα πήρε μισθό αντιπροέδρου. Δεν είναι ότι θα τον ρίξανε. Αλλά είναι πολύ καλή, πολύ ωραία ιστορία.
2: Εμείς πρέπει να δούμε τι θα εφευρέσουμε. Σας το έχω πει. Πρέπει να κάνουμε ένα meeting λίγο έτσι πιο σοβαρά.
1: Τι θα εφήβρουμε.
0: Τι θα εφήβρουμε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Σας έχω κάτι περίεργο.
1: Τι περίεργο?
0: Το ξέρεις, βασικά δεν είναι περίεργο. Σας το δίνω σαν tip, ναι, σε περίπτωση που ταξιδέψετε στην Κίνα.
2: Δεν θα πάω ποτέ, νομίζω, στην
0: Εντάξει,
2: Κίνα.
0: Σε βγάζω δρόμο, βράδερφε. Παίρνει ένα λάθο μετρό.
2: Εντάξει, σωστό και αυτό.
0: Παίρνει ένα λάθο λεωφορείο και βγαίνει Κίνα. Ναι. Τι θα κάνει?
2: Σωστά.
1: Κάτσε να σκάσει.
0: Τι θα κάνει, να σκάσει? Θα ακολουθήσει. Λοιπόν, αν πάτε στην Κίνα και δείτε ένα νεογέννητο μωρό,
2: ναι,
0: να το έχουν το βγάλει βόλτι, να είναι πολύ μικρούλι,
2: ναι,
0: δεν πρέπει να εκφράσετε το θαυμασμό σας.
1: Γιατί?
0: Δεν πρέπει να πείτε τι όμορφο που είναι αυτό το μωρό.
1: Καλά, και να το πούμε, θα το καταλάβουν.
2: Εντάξει, άμα αρχίσετε. Που είναι διεθνή γλώσσα.
0: Ναι, δηλαδή, άμα αρχίσει να χαμογελάς και να λες αλληλίγια, δεν κάνει, γιατί το θεωρούν δυσιδαιμονία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προσκαλείς, προσελκύεις προς το μωρό δαιμόνια και φαντάσματα.
2: Σοβαρά τώρα?
0: Αλήθεια. Και συνηθίζεται να τα βρίζουν, δεν ξέρω.
1: Τα βρίζουν.
0: Βρε, πώς είσαι έτσι, πανάθεμά σε.
2: Σοβαρά τώρα.
0: Εσύ τώρα θα γίνεις άνθρωπος.
2: Και κάποτε φαντάζομαι, μου συμφαινόταν πολύ τραγική ιστορία που διάβαζα για κάποιες φυλές στον Αμαζόνιο, αν δεν κάνω λάθος, ότι όταν πεθαίνει κάποιος, όλο το χωριό γιορτάζει.
1: Ναι.
2: Και καλά ότι φεύγει από αυτή τη ζωή που...
0: Και πάει σε μια καλύτερη.
2: Και πάει σε μια καλύτερη, ναι. Και μου φαινόταν πολύ, τότε όταν το είχα διαβάσει, μου φαινόταν πολύ τραβηγμένος.
0: Εδώ πέρα στην Κίνα βρίζουν τα μωρά.
2: Αλλά εδώ στην Κίνα βρίζουν τα μωρά, νομίζω είναι ακόμα χειρότερο.
1: Εντάξει, και στην Αμερική όταν πεθαίνει κάποιος, στην κηδεία τραγουδάνε, είναι έτσι λίγο πιο...
2: Εντάξει, άλλο τώρα το gospel αυτό που ακούς,
1: ναι,
2: είναι σαν να ακούς μια ψαλμωδία, δηλαδή απλά το έχουν εξελίξει.
1: Είναι λίγο πιο χαρούμενο.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν οδύρονται.
2: Όχι, δεν οδύρονται, αλλά νομίζω ότι αυτό με τη, τώρα που προστάθεις με την Κίνα, εντάξει.
1: Αλλά αυτό είναι τραγικό. Τραγικό.
0: Είναι αστείο το να βγαίνεις έξω να βρεις τα μωρά.
2: Εντάξει. Και μετά πάνε και τρώνε τις νυχτερίδες.

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλίτρες κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Με ενθουσιασμό σήμερα, μάλλον είναι χρήσιμη.
1: Αποφασιστικά το είπε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μια και είναι και πολύ της μόδος, το τένις.
1: Το τένις,
2: ναι, γιατί
1: πες με εμένα.
0: Έχει γίνει χαμός.
1: Το ξέρεις τι πω, τένις.
0: Όντως.
1: Δεν σας το έχω ξαναπεί.
2: Ναι, μας το έχει ξαναπεί. Δεν ξέρω αν έχει συνεχίσει από τότε.
1: Όχι.
0: Πώς.
2: Επήγε δύο φορές. Ναι.
0: Ωραία.
1: Να σου πω κάτι. Τρεις.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Μετά είχε ήλιο, δεν μπορούσα να πηγαίνω.
2: Αλίμονο.
0: Έχετε παρατηρήσει ότι στο τένις πάντα φοράνε λευκά.
2: Ναι.
0: Ξέρετε γιατί.
1: Για τον ήλιο.
2: Υπάρχει λόγος.
0: Ναι, και είμαι εγώ εδώ να σας πω.
1: Γιατί φοράνε λευκά.
0: Ναι, αυτό ξεκίνησε.
1: Για το μάτι.
0: Ναι. Αυτό ξεκίνησε από το Wimbledon,
2: okay.
0: Το γνωστό, ναι. Στο τουρνουά τένις λέει του Wimbledon οι αθλητές, ειδικά εκεί, φοράνε μόνο λευκά από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά αυτό λέει ξεκίνησε από το 19ο αιώνα,
2: ναι.
0: Από τους Άγγλους να θεωρούν πως μια γυναίκα δεν επιτρέπεται να είναι ιδρωμένη δημόσια. Και φορώντας λευκά ρούχα, αυτό δεν θα φαινόταν τόσο πολύ ο υδρότας. Οπότε γι' αυτό το βάλανε σαν κανονισμό, να το πω έτσι, στο τένις. Επειδή θεωρούνταν ότι είναι έτσι ένα καθώς πρέπει άθλημα, ναι. Όπου ήταν και γυναίκες αυτό, ότι δεν έπρεπε να φαίνεται ο υδρότας, οπότε όλοι φοράγανε λευκά.
2: Α, μάλιστα.
1: Καλό.
2: Ενδιαφέρον, καλό.
1: Ναι, μπράβο,
2: πολύ καλό.
1: Δεν στο είχα, περίμενα ότι κάπου θα χαλάσει όλο αυτό.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια.
3: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
2: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
4: Την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χασπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
9: και 2810-3410-19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες με Στάθη Μπόγδανο, Μέλανη Μιλένοβα και το Λεγκελακόπουλο και παίρνοντας πάσα από τη Μέλανη για αυτό που ανέφερες.
1: Σου δίνω πάσα.
0: Ναι, γιατί ανέφερες για ποιο λόγο φοράνε λευκά στο τένις. Εγώ θέλω να σας πω για ποιο λόγο η Ιταλία, η εθνική ομάδα της Ιταλίας, φοράει μπλε.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν υπάρχει το χρώμα αυτό καν στη σημαία.
1: Για πες.
0: Για πες. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι το παρατσούκλι τους είναι σκουάντρα ζούρα, που στα ιταλικά σημαίνει μπλε ομάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως φτάσαν στο σημείο να φοράνε μπλε, είναι κάτι το οποίο υιοθετήθηκε το 1910, όταν αγωνίστηκε η Ιταλία με την Ουγγαρία.
1: Ναι.
0: Κανονικά λέει θα αγωνιζόταν με λευκές εμφανίσεις, που υπάρχει στην σημαία τους, αλλά επέλεξαν το μπλε. Τα δύο πρώτα σενάρια, λέει, ουσιαστικά είναι ότι ήθελαν να μοιάσουν, λέει, με την εθνική Γαλλίας, που δεν ισχύει φυσικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μπλε χρώμα, λέει, ήταν το χαρακτηριστικό χρώμα του οίκου της Σαβοίας, του βασιλικού δηλαδή οίκου που κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο από το 1861 στο 1946. Το μπλε δηλαδή ήταν το χρώμα ουσιαστικά έτσι του οίκου, και γι' αυτό το λόγο υιοθετήθηκε μετά και στις εμφανίσεις της ομάδας, δηλαδή, έτσι. Γιατί ο οίκος αυτός, λέει, ιδρύθηκε το 1003, φαντάσου. Οπότε,
1: και μετά όταν άλλαξε, πώς και δεν άλλαξαν.
0: Το κρατήσαν, ήταν
1: διαφορετικό μάλλον.
0: Ναι, δηλαδή φαντάσου ότι από όταν ξεκινήσαν να φοράνε τις μπλε στολές, τις μπλε εμφανίσεις, μόνο τρεις φορές έχουν φορέσει διαφορετικό χρώμα. Όλες οι άλλες είναι με μπλε. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με την Ολλανδία που φοράει πορτοκαλί. Γιατί ουσιαστικά είναι το χρώμα του βασιλικού οίκου της Οράγκης, λέει, που βρίσκεται μέχρι και σήμερα στην εξουσία.
1: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε λευκές, νομίζω.
2: Οι λευκές ή μπλε.
0: Οι λευκές ή μπλε.
1: Όπου είναι να παίξει Ελλάδα-Ιταλία.
2: Η Ολλανδία νομίζω μπλε. Έχει και. Ή τη λευκή θα βάλει πρε Μέλανη, ανάλογα ποιος είναι γηπεδούχος.
0: Ναι.
2: Μπλε, το είπε. Η Ολλανδία νομίζω έχει και μαύρες. Με μπλε διακριτικά.
0: Νομίζω
2: είναι μαύρες με πορτοκαλί διακριτικά.
0: Κάτι τέτοιο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θα σας ξαναπάω εγώ στην Κίνα.
1: Πάλι!
0: Είμαι τόσο καλή.
2: Τα έχεις βάλει με την Κίνα εσύ.
0: Τα έχω βάλει, παιδιά, με την Κίνα, γιατί διάβαζα ένα άρθρο για την Κίνα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα. Κάτσε λιγάκι να δω το όνομά του. Για να μην σας πω χαζομάρα.
1: Και εγώ στη. Καλά, ναι, εγγλές, για να μην πεις χαζομάρα να καταλάβουμε.
0: Jam busting.
1: Jam busting.
2: Αυτός τώρα jam... σίγουρα είναι Κινέζος.
0: Όχι, όχι. Εύρε, έτσι λέγεται αυτό που θα σας πω.
1: Αυτό που θα μας πω.
0: Αυτό που θα σας πω λέγεται jam busting.
1: Ναι.
0: Ακούστε,
1: ναι,
0: τι έχουν φτιάξει εκεί πέρα τώρα οι τύποι. Σε περίπτωση που κολλήσει σε μποτιλιάρισμα.
1: Ναι.
0: Επειδή το μποτιλιάρισμα στην Κίνα είναι τεράστιο.
1: Ναι.
0: Και προφανώς μένεις ώρες εκεί.
2: Ναι.
0: Υπάρχει το jam busting. Που είναι μια υπηρεσία που σου παίρνει τηλέφωνο και έρχονται. Έρχονται δύο άτομα με μηχανή. Ο ένας παίρνει εσένα, ο άλλος παίρνει το αυτοκίνητο.
2: Τι με τη μηχανή.
1: Τώρα.
0: Έλα βρε Μέλανη, με τη μηχανή ο ένας μπαίνει στο αυτοκίνητό σου. Για να το πάει στον προορισμό του.
2: Ναι.
0: Ναι, το βάζει πάνω στη μηχανή το αμάξι.
1: Τι λες.
0: Ο ένας μπαίνει στο αυτοκίνητό σου για να αναλάβει το αυτοκίνητο να, πάει, να το πάει σπίτι σου.
1: Σωστά.
0: Ο άλλος σε παίρνει με τη μηχανή για να σε πάει στη δουλειά σου.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Άκου τι φτιάξαν οι τύποι.
1: Καλά, απίστευτο, ε. Θα μπορούσε και στην Ελλάδα να γίνει αυτό.
0: Και τους παίρνουν επί τόπου, τους παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει
1: στο τάδε σημείο.
0: Ναι, προφανώς το στέλνουν με.
1: Ναι, με στίγμα.
0: Με στίγμα.
1: Ναι, εντάξει, οπότε να.
0: Ξεκινάει μια μηχανή. Ο ένας κατεβαίνει, σου παίρνει τα μάξι. Εσύ ανεβαίνεις στη μηχανή και έφυγες.
1: Και πας στη δουλειά και μετά συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις αυτοκίνητο.
0: Προφανώς είναι κάποια εταιρεία.
1: Εντάξει,
0: που.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πολύ τέλειο. Καλό, ε. Τέλειο.
2: Δεν μου άρεσε εμένα.
1: Σοβαρά μιλά.
2: Ναι, δεν μου άρεσε.
0: Είδες άμα δεν έχει νιώσει ο άνθρωπος μποτιλιάρισμα.
2: Αυτή, εγώ κι αν έχω νιώσει μποτιλιάρισμα, που ειδικά στην αρχή που με το που πήρα το δίπλωμα, καθόμουν στη μεσαία λωρίδα σε όλη την Κηφισία.
1: Άλλο αυτό.
0: Μέλανη, αγάπη μου, είσαι στην Κηφισία. Δεν έχεις τύχη να πηγαίνεις για μπάνιο Κυριακή στην Κόρινθο και να περνάς την κακιά σκάλα και να κάνεις 4 ώρες,
1: ναι,
0: να γυρίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να κάνεις 5 ώρες να γυρίσεις.
2: Το παίρνεις με τα πόδια.
0: Όχι, jump busting.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και να σας μιλήσω για την ανακάλυψη από την Ελβετία που μπορεί να σώσει τον πλανήτη. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης, με επικεφαλή στην ερευνητική ομάδα έναν Έλληνα της Διασποράς, πολύ σημαντικό, ανακάλυψαν έναν τρόπο ώστε να συλλέγουν το πόσιμο νερό από την υγρασία της ατμόσφαιρας, ακόμη και όταν ο ήλιος καίει και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, απίστευτο, έτσι. Αφενός γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί το πόσιμο νερό εξαντλείται συνεχώς, έτσι. Και με την αφαλάτωση που γίνεται απαιτείται τεράστια ποσότητα ενέργειας και φυσικών πόρων, έτσι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να γίνει αφαλάτωση. Οπότε αυτή η νέα μέθοδος λένε ότι θα λύσει το παγκόσμιο πρόβλημα του νερού. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει και ένα καλό σε αυτόν τον κόσμο. Και είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο. Το οποίο
1: είναι τρομερό αυτό.
0: Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δηλαδή μπορεί να ξηρασία.
1: Με αυτόν τον τρόπο σταματάς να εξαρτάσαι.
0: Ναι,
1: εξαρτιέσαι.
0: Να εξαρτάσαι
1: από τη βροχή.
0: Σωστά, ναι, αυτό. Δηλαδή, ακόμα και υψηλές θερμοκρασίες να έχει, μπορούν με κάποιο τρόπο.
1: Θυμάσαι πιο παλιά που ήταν πρόβλημα η λειψινδρία.
0: Εντάξει, ακόμα και τώρα.
1: Ναι, σε κάποιες χώρες, αλλά στην Ελλάδα πιο παλιά ήταν που υπήρχαν κάτι σποτ που λέγανε
0: ναι.
1: Μην κάνεις μπάνιο μόνος σου, κάνε με ένα φίλο.
0: Ναι, σωστά.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Τι λες τώρα.
0: Σκέψτε λίγο.
1: Σοβαρά.
0: Το φιλικό είναι μουγκό. Δηλαδή, και το ζενικό είναι κουφό.
1: Ζούνε.
2: Δεν χρειαζόταν να ήταν κουφό τα φιλικά. Αυτή τη στιγμή που είναι μουγκό το φιλικό.
0: Δεν θέλει να ακούγεται τα αρσενικά.
1: Αυτό δεν, αυτό δεν το ήξερα καν.
0: Πώς γίνεται,
1: δηλαδή, περνούν μια ζωή μαζί, δηλαδή έτσι.
0: Τέλεια. Αυτό λέγεται
1: μια ζωή. Εντάξει, είναι οκ.
3: Τι μόνο τα καλοκαίρια ζουν. Πόσα χρόνια ζουν τα τζιτζίκια.
0: Τι πόσα χρόνια, βρε.
3: Πόσα χρόνια ζουν τα τζιτζίκια, ρε παιδιά.
0: Δεν ζουν χρόνο.
3: Δεν ζουν χρόνο τα τζιτζίκια. Και το χειμώνα πεθαίνουνε.
0: Ναι, ξα... δεν έχεις ακούσει τι... από τον Έσοπο, τον Τζίτζικα και τον Μέρμιγκα.
1: γιατί το χαλάς τώρα, γιατί. Τι σχέση είχε ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Στο παραμύθι, ο Τζίτζικας φαίνεται μόνο ότι ζει και το χειμώνα.
3: Α, τι? Τα τζιτζίκια ζουν 13 με 17 χρόνια. Εντάξει, ευχαριστώ. Άντε για.
1: Άρα έχει νόημα ο μύθος του Εσόπου που λέει ότι το χειμώνα.
3: Ευχαριστώ.
0: Μέλανε ζουν 17 χρόνια τα
3: τζιτζίκια. 13 με 17, ανάλογα.
0: Δηλαδή απλά ποτέ δεν ενηλικιώνονται.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, πρέπει να σας θυμίσουμε πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, για όσους ξέρουν. Ξέρετε, θα μπείτε, θα κάνετε γνωστά, like, follow, καρδουλίτσα, αγαπουλίτσες. Για όσους δεν ξέρουν, υπενθυμίζω, πατάτε στο search Μπουρμπουλήθρες, πατάτε, μπαίνετε στο Facebook, στη σελίδα μας, έμα θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Πατάτε μετά και στο Instagram Μπουρμπουλήθρες, πάλι εμείς βγαίνουμε πρώτοι, πάλι μας στείλετε τα μηνύματά σας, εννοείται. Όπως σας βολεύει, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος για σήμερα.
1: Πώς περνάει έτσι ο χρόνος μαζί σας?
0: Α, αυτό που το πας. Αχ, Παναγία μου. Αλλά κάπου εδώ, Μέλανη, θα πρέπει να πω ότι ήσουν κοντά μας και σήμερα, όπως και ο Στάθης, όπως και εγώ. Όπως και ο Βασίλης.
1: Ραντεβού αύριο στα γνωστά τα κλασικά, ξέρετε.
0: Αλλά μέχρι αύριο, τι.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει και εμείς για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που θα επιλέξετε εσείς. Η Ιουλία Καλυμάνη ακούσαμε αμέσως τώρα στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση!

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλτς των χαμένων ονείρων, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: κόσμο με φράσε.
1: Βράδυ τρίτης νύχτα στα FM ξεκινήσαμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, ενώ λίγο πριν ο Θοδωρής Φέρης με το είπες για το Βαλάντι. Έρχεται αμέσως τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για την Άννα, και αμέσως μετά ο Απόν με το Καντάδα για τον Στέφανο.
2: Όσο και να

Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το «Εσένα μόνο», μία επιλογή της ελευθερίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ακύλα, στον Νικόδημο και στην Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή τη Σταυρούλας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Ζώζεφιν στο Τι κάνεις για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Σπύρου, Νίκος Μακρόπουλος και Επίθεση, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Διονύσης Χινάς, Το καλοκαίρι για τον Γιώργο.

0: χώρα. Είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.

γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, ακούμε μόνο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, μια επιλογή του Μιχάλη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για την Ελένη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1789 πέφτει η Βαστίλη σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες. Έπειτα από σκληρή 9 ώρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Σαν σήμερα το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβνει τιμηματικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Κακοσέου, ο καθρέπτης για τη Φανή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε μόνο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Μια επιλογή του Μιχάλη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για την Ελένη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1789 πέφτει η Βαστίλη σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί ξεκινώντας από τη Γραβιά επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες. Έπειτα από σκληρή 9 ώρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Σαν σήμερα το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβνει τιμηματικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Κακοσέου, ο καθρέπτης για τη Φανή. Πάντως

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: ώρα είναι 12:30.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Tonight.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, Tonight Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίδης και εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική, ζηλεύω όσους μπορούν να ερωτεύονται εύκολα, λέει. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ερωτεύονται δύσκολα συνήθως αγαπιούν πολύ πιο βαθιά όταν τελικά διαφεθούν. Μην το βλέπεις σαν ελάττωμα αυτό, επειδή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο. Ίσως αυτό να είναι και η προστασία σου από το να συχνά να πέφτεις σε λάθος κινήσεις. Γιατί με τυραννάς, αυτός είναι ο Δημήτρης Κόκοτας.

υποσυνείδητο και τη γαρμπή του Night Radio Show. Είμαι ο Αλκής Πετρίδης και είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Δεν ξέρω αν μου λείπει εκείνος ή ότι κάποιος με περίμενε κάθε βράδυ. Ξέρεις, καμιά φορά μας λείπει περισσότερο η αίσθηση ότι έχουμε έναν άνθρωπο κάπου, μας περιμένει, μια συνήθεια που μας δημιουργείται, παρά ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αυτή είναι μια διαφορά που πρέπει στην ουσία να παρατηρήσεις και να ανακαλύψεις. Τι σου λείπει περισσότερο? Τι φώνες από Αλκατράς? Δε με φοβ...

0: Night.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Με κουράζει να ξεκινώ συνήθως από την αρχή με νέες νοημίες, λέει εδώ πέρα η Ρία. Λοιπόν, η ελευθερία και η λεωρία. Η γνωριμία θέλει ενέργεια. Θέλει να ξανασυστηθείς, ρε παιδί μου. Να ξανανοιχτείς, να ξαναπιστέψεις. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος που γνωρίζεις δεν είναι συνέχεια μιας προηγούμενης ιστορίας. Είναι μια καινούργια σελίδα. Πρέπει να την πας από την αρχή, να την ξαναγράψεις, ρε παιδί μου.

Νίκος Αφέρης και Δάφνη Λόνες, ίσως αύριο έρθει η ώρα για ένα καψούρα θρόμπα και θα σε πάω στο 2003, θα σε πάω δηλαδή 13 χρόνια πριν, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και κάνει πάρα πολύ χαμό. Από τότε ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα πάλι. Μιλάω για το «Πολύ απότομα βραδιάζει», μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και τους στίχους είναι της Μέρης Καντιώτη. Και όντως, «Πολύ απότομα βραδιάζει, το ξημέρωμα αργεί, γιατί αυτός που σ' αγκαλιάζει σε πήρε και μου πήρε τη ζωή». Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Tonight.

0: Είναι 1:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Tonight.

Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο μπορεί να είσαι ευθυντικός, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι εαυτός. Γιατί αν κερδίσεις έναν άνθρωπο υποδεόμενο σε έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχεις αυτό το πράγμα, ή απλά στο τέλος να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τι παραγγείλαμε, τι μας ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

Πότε περάσαμε δύο ώρες, πότε ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε στο φινάλε. Του Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίτζης, για τις δύο ώρες που περάσανε ήμουν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Του Night Radio Show και στο Instagram, μην ξεχνάτε, γιατί μπορεί εμείς να φεύγουμε, αλλά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε. Καληνύχτα.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Θα είμαι κοντά στις επόμενες 2 ώρες. Κρατήστε δυνάμεις. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

Ιορδάνης εδώ, Ιορδάνης αγαπητός εδώ, να το πω έτσι σωστά. Συγγνώμη, στραβοκατάπια, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι, έχει απρόβλεπτα. Τι να κάνουμε. Τώρα, τι θέλω εγώ από εσάς. Θέλω να σας δώσω όλους αυτούς τους λόγους, οι οποίοι πραγματικά θα σας κάνουν να μείνετε κοντά μου. Μου κάνουν κάτι νοήματα εδώ, δεν έχω καταλάβει τι νοήματα είναι αυτά. Όλους αυτούς τους λόγους που θα μείνετε μαζί μου σήμερα στην εκπομπή. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι τώρα, ε? Αμέσως θα σας πω αμέσως τώρα. Throwback, θα σας θυμίσω ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Θα σας δώσω summer tips για το καλοκαίρι. Θα σας. Δεν θα σας τραγουδήσω. Ακούτε τα τραγούδια μου στο YouTube, δεν χρειάζεται. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, παιδιά? Δεν μου κάνει νόημα. Α, κρύο ανέκδοτο έχουμε. Προτάσεις ταινιών από Netflix έχουμε το καλοκαίρι. Για να ενημερώνεστε για τα, έτσι, για τα καλά, τα εργάκια και τις σιρούλες. Και φυσικά μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και πρώτες μεταδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

παραδοθεί αρκετές και σημαντικά γεγονότα, θα τολμήσω να πω. Χρόνια πολλά αρχικά σε Βλαδίμηρο, Βλαδιμήρα, Ιουλίτα και Κήρυτο. Δύο επέτειες ημέρα, ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Τώρα, σαν σήμερα το 301 π.Χ., Παναγιά και Χριστέ μου πόσο παλιά, μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντίγονος και ο υιός του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Μάλιστα, ελπίζω να τα έχω τονίσει σωστά, παιδιά. Σημαντικά γεγονότα όμως, που η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα ξέρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή δεν ξέρεις ακόμα ξεκάθαρα ποιο είναι. Και θα σου το πω εγώ. Θα σου πω ότι πάντα μπορεί να σου επιφυλάσει μια ευχάριστη έκπληξη η κάθε στιγμή. Και να είσαι σίγουρος ότι στη ραδιοφωνική μας συνάντηση οι εκπλήξεις είναι πολλές και είναι ευχάριστες.

0: πες μου τρυφέρα.
1: Η Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
0: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
2: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.